Jazz Music, εδώ είσαι. Είμαι ο Mr. Spike για δύο ολόκληρες ώρες και είμαστε παρέα στην πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Έχω πολλά να σου πω. Έχω πολλά να σχολιάσω, αλλά πάνω απ' όλα έχω την καλύτερη μουσική που για δύο ώρες θα είναι παρέα μας, γιατί αυτό κάνουμε εδώ. Ακούμε hits. Ακούμε την καλύτερη μουσική από όλα τα είδη, χωρίς ταμπέλες, μόνο με επιτυχίες.

Just Music εδώ είσαι Kids and I. Βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα λόγω των νέων backstage εικόνων από την επόμενη σεζόν της Euphoria, αλλά και επειδή ξεκίνησε ξανά συζήτηση γύρω από το νέο Dune Messiah. Οι fans γενικότερα έχουν αρχίσει να αναλύουν το πώς θα εξελιχθεί ο ρόλος της Harney μετά το τέλος του δεύτερου Dune. Για να δούμε τι θα δούμε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπίσω.

Met Gala σίγουρα γίνεται ένας χαμός με όλες τις εμφανίσεις που και η Ζεντάγια εμφανίστηκε με αρχικά αυστηρό έτσι tailored look σε σκούρους τόνους και dramatic καπέλα, αλλά και η Ριάννα που εμφανίστηκε τελευταία στο Met Gala με oversized structure look και έντονα couture της ησυχία, θυμίζοντας περισσότερο fashion sculpture παρά κλασικό red carpet outfit. Και φυσικά σ' άλλο προκάλεσε και ο Bad Bunny που ήτανε, φάνηκε δηλαδή, σαν πολλά χρόνια πιο μετά, σαν τον πιο γυρεότερο εαυτό του.

Jazz Music εδώ, είσαι λοιπόν. Ο Drake συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της μεγάλης rap contest με τον Kendrick Lamar. Τα diss tracks είναι το Push Ups και το Family Matters από την πλευρά του Drake, ενώ το Not Like Us από τον Kendrick, και έχουν γίνει τεράστιο θέμα στα social media, στα stream chart, και το Not Like Us ειδικά έχει εξελιχθεί σε cultural moment. Jazz Music εδώ, είσαι και εδώ τα μαθαίνεις όλα.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Είμαι ο Mr. Spock και μπαίνουμε παρέα στη δεύτερη ώρα του Just Music. Εδώ παρέα με την καλύτερη μουσική. Ο Olivia Rodrigo έγινε ξανά viral αυτή τη εβδομάδα λόγω των κλείσεων στην περιοδία της God's World Tour, κυρίως των performance του Obsessed που ανέβηκαν μαζί στο TikTok. Οι fans γενικότερα μοιράζονται συνέχεια βίντεο με τις αντιδράσεις του κοινού από τα theatrical moments του live και καταλαβαίνεις τι χαμός επικρατεί.

Just Music, εδώ είμαστε παρέα. Ο Harry Styles βρέθηκε ξανά αυτή τη βδομάδα σε στούντιο στο Λονδίνο με παραγωγούς που είχαν δουλέψει στο Harry's House και κάτι που άναψε αμέσως τις φήμες, ξέρεις, για νέο album Circle. Και οι fans πιστεύουν ότι μέσα στο καλοκαίρι μπορεί να έχουμε και το πρώτο teaser. Για να δούμε.

Espresso της Arpirina Carpenter δεν είναι απλά hit. Αυτή την εβδομάδα ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο συνολικό streams και συνεχίζει να κυριαρχεί σε TikTok και radio. Το σημαντικό είναι ότι κρατάει ακόμα momentum μήνες μετά την κυκλοφορία του. Οπότε κάτι έχει να πει, όπως και να είναι αυτό, έτσι.

0: Just Music.
1: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Περάσατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχούλα γάμα.

0: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της

0: Club.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Τώρα πρέπει να πάμε εκεί. Να πάμε τώρα εκεί, να φάμε τον μπατσά μας το ζεστό, να φάμε τα μαγειρευτά μας τα ωραία. Τώρα που βρέχει, τώρα είναι ωραία. Τώρα είναι ακόμα πιο ωραία μάλλον. Έχω φτιάξει για τα δοντάκια μου. Εξαιρετικός. Λοιπόν, την καλημέρα μας εκεί στα κοπέλια, στην ταβέρνα Γιακουμής, στο κέντρο, στην αγορά. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στον φίλο μου, τον Βασίλη τον Πρινάρη, εδώ τον ηλεκτρολόγο. Φτιάξαμε χθες κάτι φώτα εκεί τέλος πάντων στο σπίτι. Φτιάξαμε κάτι ηχεία έξω. Να προσέχω λίγο με τη βροχή. Τι να κάνουμε τη βροχή. Α, προσέχω. Άμα χαλάσει, χάλασε. Τι να κάνουμε. Πάρουμε ένα Bluetooth μετά. Να το συνδέσουμε εκεί πέρα, να το βάλουμε να παίζει, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, 07 και 13 ημέρα Τετάρτη, σήμερα 20 του μηνός, 20 Μαΐου, εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Πάμε λίγο να δούμε τον καιρό. Ημέρα Τετάρτη, σήμερα 20 του μηνός, μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου, 3 η ώρα το μεσημέρι, με 53% υγρασία, 5 βοφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και λίγα σύννεφα. Τώρα, εγώ πάντως που ερχόμουν, μια ψυχάλα στο δρόμο την έριξε. Δηλαδή, κατά τις 6 που ήμουν εγώ στο δρόμο, ψυχάλιζε. Τώρα, μακάρι να βγούμε ψεύτες. Πάμε τώρα για αύριο, ημέρα Πέμπτη, 21 του μηνός, 21 Μαΐου. Θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία με 4 μποφόρ βοριάδες, 26 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, με 49% υγρασία, με καθαρό τον ουρανό. Πάμε τώρα την Παρασκευή, 22 του μηνός, γύρω στους 25 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, με 50% υγρασία, με 3 μποφόρ βοριάδες. Πάμε τώρα το Σάββατο, θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Τα μισά site, οι μισοί μετρολόγοι λένε ότι θα έχει λιακάδα με 26 βαθμούς Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο μάλλον. Και οι άλλοι μισοί λένε ότι θα βρέχει και Σάββατο αλλά και Κυριακή. Οι μισοί λένε ότι θα βρέχει μόνο Κυριακή. Οι άλλοι μισοί τέλος πάντων λένε ότι θα βρέχει και Σάββατο. Πάντως την Κυριακή δείχνει εδώ μέγιστη γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου, 61% υγρασία, 4 μποφόρ βοριάδες και από το μεσημέρι και μετά από τις 3 περίπου μέχρι τις 9 το βράδυ βροχούλα. Ασθενής βροχή, παύλα βροχούλα, παύλα καταιγίδα. Μακάρι κυρίες και κύριοι να βγούμε ψεύτες και να βγει ο κόσμος στο Πουσουκού Παρασκευό Σαββατοκύριακο να πάει για μπάνιο, να κάνει τις βόλτες του και να περάσει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική, να παίξουμε λίγο Μιχάλη Ρακιντζή, το εγώ και ο Πουφ. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια εμένα του Μιχάλη Ρακιντζή. Έχω ετοιμάσει και Σάγκη Ρουβά και Γιάννη Πάριο και Λυκοκίνου και Κώστα Μπίγαλη και Λάμπη Λιβιεράτο και Χρήστο Δάντη και Τριαντάφυλλο. Προγραμματάρα και σήμερα, σήμερα ημέρα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, 20 του μηνός, 20 Μαΐου, εδώ στο Music Club 105,8.

Αγαπημένοι φίλοι, παίξαμε και λίγο τις καμπάνες. Πάλι χτυπάνε καμπάνες. Όχι, καμία σχέση, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τέλος πάντων, οι καμπάνες είναι το καινούριο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Ισιώτικο, διότι θα κυκλοφορεί σε καμιά σαρανταριά μέρες και ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Υπάρχει για προπαραγγελία στο Spotify, να το βάλετε δηλαδή να σας υπενθυμίσει πότε θα κυκλοφορήσει για να ακούσετε τα τραγούδια, τέλος πάντων, και θα είναι ένα άλμπουμ το οποίο θα έχει όλα τα νησιώτικα σε καινούργιες βερζιών, δηλαδή καινούργιες βερζιών. Το ίδιο πράγμα θα είναι, ρε παιδί μου, τα νησιώτικα τα παλιά του Πάριου, αλλά με μια πιο σύγχρονη ενορχίστρωση. Να θυμίσω λίγο το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε μηνύματα, voice messages, φωτογραφίες, αφιερώσεις, την αγάπη σας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη και σε όλη την παρέα. Λίγο ο καιρός μας τα χαλάει, αλλά πού θα πάει το καλοκαιράκι, έρχεται σε λίγες μέρες. Πού θα πάει, εντάξει, τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, τι μεθαύριο, τι σε μια εβδομάδα, τι σε 20 μέρες. Πού θα πάει, θα έρθει κάποια στιγμή και ο χειμώνας. Διότι μετά θα ξεκινήσει πάλι το φθινόπωρο. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Lab 105,8, αλλά και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram. Στέλνετε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, αφιερώσεις, και βέβαια είναι το Instagram όπου μου στέλνετε μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Και βέβαια το Instagram του σταθμού, το πολύ αγαπημένο μας, που γίνονται και διάφοροι διαγωνισμοί, και είναι το Music Lab 105,8. Εννοείται ότι μπορείτε να μας βρείτε παντού, Instagram, Facebook, TikTok και εμένα βέβαια, αλλά και το ραδιόφωνο. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, info@musicclub.gr, και βέβαια το τηλέφωνο είναι το 2810 370 888. Είναι η Πόπη μέσα, σηκώνει τα τηλέφωνα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Έχω ετοιμάσει λίγο Χρήστο Κυριαζή από τα παλιά, τα ωραία, τα αγαπημένα. Έχω ετοιμάσει και Θοδωρή Φέρη από τα καινούρια, το όνειρο θα είναι ξανά, Γιάννη Πάριο, Έλικο Κίνου, Κώστα Μπίγαλη, Λάμπη Λιβιαρά, το Χρήστο Δάντη, Τριαντάφυλλο, Αναβίση. Οπότε μια χαρά προγραμματάρα και σήμερα την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ, good morning.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, 8 παρα 20 ημέρα Τετάρτης, ο κέντρος εβδομάδας 20 του μηνός, 20 Μαΐου δηλαδή 2026, πάντα εδώ ζωντανά, live. Σπαρταράμε, φρέσκα κουλούρια έχει ο κουλουράς, κυρίες και κύριοι. Εδώ στον Music Club 105,8 είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Λίγο αργότερα κατά τις 8.30 έρχεται η Μάνια και γίνεται το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Εννοείται ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Στέλνετε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, αφιερώσεις, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε, αλλά και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Αθηνά. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Σήμερα γιορτάζει η κόρη μου η Λιδία. Ναι, το ξέρω, θα το έλεγα σε λίγο ότι γιορτάζει το όνομα Λιδία. Χρόνια πολλά, Λιδία. Σε παρακαλώ, αφιέρωσε τη ένα τραγούδι του Μάικλ Τζάκσον πριν τις 8 να προλάβει να τα ακούσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λιδία Δεσδενάκη. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Μάικλ Τζάκσον για την Λιδία. Πριν όμως από τον Μάικλ Τζάκσον, να παίξουμε το πρώτο μας παιδικό τραγούδι για σήμερα. Να τα αφιερώσουμε σε όλους τους μικρούς μας φίλους, νήπια, προνήπια, βρεφικούς, δημοτικά, γονείς τέλος πάντων, που είναι στο αυτοκίνητο και πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό θα είναι το πρώτο μας παιδικό τραγούδι για σήμερα. Είναι από Σουηπηρίνια. Το έχω ένα σκυλάκι. Είναι από τα αγαπημένα μου εμένα τραγούδια από τους Σουηπηρίνια. Δεν ξέρω, γενικότερα η Σουηπηρίνια είναι από τα αγαπημένα μου, έτσι, παιδικά συγκροτήματα. Οπότε μια χαρά.
1: Έχω

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας από οπουδήποτε και αν μας ακούτε, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στον Music Club 105,8. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Μωυσάκη. Να θυμίσω όλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε και τα voice messages άμα βρείτε λίγο χρόνο, τέλος πάντων εκεί λίγο πριν φύγετε από το σπίτι, στο αυτοκίνητο, σε κάνα φανάρι και τα λοιπά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο όταν οδηγείτε να το κάνετε αυτό. Ηχογραφήστε τα παιδιά, τα στέλνετε εδώ. Μεταδίδουμε την φωνή τους στον αέρα, λένε καλημέρα σου και τα λοιπά, και ζητάνε και το αγαπημένο τους τραγούδι. Πάμε τώρα στον Michael Jackson που είχαμε υποσχεθεί από προηγουμένως. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία τραγούδια που είχε ο Michael Jackson, θα βάλουμε ένα από τα πάρα πολύ έτσι γνωστά του, το πιο γνωστό τέλος πάντων. Έχει το Billie Jean, το Beat It, το Smooth Criminal, διάφορα τέλος πάντων πάρα πολύ ωραία που μας αρέσουν πάρα πολύ. Εμείς διαλέξαμε αυτό το Billie Jean να παίξει για την φίλη μου που γιορτάζει σήμερα, τη Λιδία, διότι γιορτάζει και το όνομα Λιδία σήμερα. Είναι δηλαδή της Αγίας Λιδίας, ναι, κάπως έτσι είναι. Τέλος πάντων, εχθές είχε και εκκλησία, βέβαια. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, είχε εκκλησία εχθές, διότι εχθές αποχαιρετήσαμε, λέει, το Χριστός Ανέστη. Οπότε, μέχρι χθες λέγανε Χριστός Ανέστη, τώρα πλέον δεν το λένε. Ορίστε, 40 μέρες περάσανε, κάτι τέτοιο.

Σήμερα έτσι πληροφοριακά να πούμε για την εκκλησία είναι, σήμερα είναι η απόδοση της εορτής του Πάσχα. Έτσι λέγεται δηλαδή. Στην λειτουργική γλώσσα της εκκλησίας σημαίνει η κατάκληση, δηλαδή η ολοκλήρωση. Εχθές ήταν η παραμονή και γι' αυτό έγινε η εκκλησία. Σήμερα είναι λοιπόν η ολοκλήρωση της γιορτής του Πάσχα που διαρκεί συνολικά 39 μέρες. 40 νόμιζα εγώ τέλος πάντων. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Αυτό γιορτάζουμε σήμερα. Μα πώς τα ξέρει έτσι όλα ο παρουσιαστής, δηλαδή ειλικρινά, ειλικρινά καμιά φορά, δηλαδή απορώ ας πούμε με τον εαυτό μου. Χρόνια πολλά στην Λιδία που γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά και σας αν έχετε γενέθλια. Το όνομα Λιδία σημαίνει η καταγόμενη από την περιοχή Λιδία της Μικράς Ασίας. 20 Μαΐου είναι Λιδίας της Φιλιππισίας. Αυτό είναι, δεν είναι Αγία, είναι Λιδίας, είναι κάπως έτσι, λοιπόν. Αυτά, χρόνια πολλά και σας αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Ανατολή του ηλίου είχαμε σήμερα στις 06 και 09 και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 33. Μια χαρά, μεγαλώνουν οι μέρες, χειμωνιάτικος ο καιρός. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για τη θάλασσα. Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας. Εννοείται θα παίξουμε μέλισσες, το όλα μοιάζουν καλοκαίρι που δεν έρχεται ποτέ τέλος πάντων το καλοκαίρι. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας, όχι μετεωρολογίας, μετρολογίας. Να πάω στο Viber τώρα. Να πάω στο Viber του σταθμού, να πάω στη φίλη μου τη Σοφία. Μου λέει καλημέρα σας. Θα θέλαμε αν μπορείτε να βάλετε το How It's Gone για την κόρη μου, τη Μαρία, που σας ακούει καθημερινά. Κάτσε να δούμε τώρα ποιο είναι αυτό το How It's Gone. Παρεπιπτόντως, ελληνικά παίζει εδώ το ραδιόφωνο, αλλά τέλος πάντων, άσε τώρα να δούμε, παίξουμε κανένα. Βάλα Michael Jackson, κάτσε να δούμε και ποιο είναι αυτό το How It's Gone. Το έχει εδώ το μαγαζί μας. Α, το Golden. Α, το Α, δεν είναι, είναι άλλο από το Golden, ε. Λοιπόν, πρέπει, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι αυτό εδώ. Από την Ρούμι δηλαδή. Αυτό εδώ είναι το How It's Gone. Παίζει για την Μαρία, είπαμε, ναι, για την Μαρία. Μαρία, το τραγούδι παίζει για σένα.

0: την Γαλανάκη, η οποία είναι στη δουλειά τώρα εκεί στο σούπερ μάρκετ και μας ακούει, και να πάω στην φίλη μου την Μαριλένα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στη Μαριλένα. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούω από το δρόμο, θέλω να ακούσω λίγο Θοδωρή Φέρη, το Για Σένα. Εννοείται ότι θα βάλουμε το Για Σένα από τον Θοδωρή Φέρη. Μας αρέσει και εμάς πάρα πολύ. Έχω ετοιμάσει και Κώστα Μπίγαλη, το Ρίνα Κατερίνα. Προγραμματάρα και σήμερα από την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.
1: Μη φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, good morning. Λίγο πριν από τις 8 ημέρα Τετάρτη, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδη, κουφώματα αλουμινίου για να αναβαθμίσετε την αισθητική και την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας από τον κολλητό μας τον Ζήνωνα. Επίσης την καλημέρα μου και στο Κακάο, για τούρτες γενεθλίων, για κάθε γούστο, σε ό,τι σχέδιο φανταστείτε. Τα βρίσκουμε βέβαια εκεί στο Κακάο. Και την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο εδώ της πόλης του Ηρακλείου. Και έχω πάρα πολύ ωραίο δωράκι να σας δώσω από το Ηράκλειο Bowling Center. Θα σας δώσω δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί, να παίξετε με ένα φίλο σας, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Θα γράψετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το πρώτο μήνυμα το οποίο θα έρθει εδώ θα κερδίσει δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί στο Ηράκλειο Bowling Center και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη, μπορείτε να παίξετε το ηλιοβασίλεμα από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και να το αφιερώσετε, να πείτε στον Μανώλη και στα παιδάκια του, στα παιδιά του που είναι στο ταξί. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε το ηλιοβασίλεμα από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ρίστε, αυτό εδώ είναι.
2: Δες από τα μάτια μου.
1: Και με αυτό το τραγούδι θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Έχω πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με τον Κώστα Μπίγαλη που σας είχα υποσχεθεί από προηγουμένως. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες εντυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Πάμε!

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. 08:02 και 30 δευτερόλεπτα, ημέρα Τετάρτη, ο κέντρος εβδομάδας. Να πάω στην φίλη μου την Μαρίνα. Μου λέει καλημέρα σε όλους. Σήμερα που γιορτάζει το Λιδιάκι μας, η Λιδία δηλαδή, χρόνια πολλά στο όνομα Λιδία, αλλά Λιδία λένε την κόρη της. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, το Κανένας Μόνος. Εννοείται ότι θα το βάλουμε το Κανένας Μόνος, το έχουμε ετοιμάσει ήδη το τραγούδι. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξουμε το σπίτι μας με το κλειδί στο χέρι. Και επίσης να στείλω την καλημέρα μου και στην Τεχνοτέντ Νάθενας, όπου βρίσκουμε τέντες σε κασέτες, τέντες με βραχίονες, τέντες με μπάρες, τέντες με αντιρρίδες, κάθετα συστήματα, τέντες δηλαδή, κάθετες τέντες ας πούμε, οι οποίες πρόκειται για ένα λειτουργικό, απλό κάθετο σύστημα σκίασης που έχει προστασία από τον ήλιο, βροχή, αέρα. Το έχουμε δει ας πούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις στα μπαλκόνια, στα σπίτια μας και τα σχετικά. Αυτές είναι οι κάθετες τέντες και τις βρίσκουμε στον φίλο μας τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Στέλιο τον Χατζάκη. Γιορτάζει λέει η Λιδία η κόρη του. Εννοείται να της πούμε χρόνια πολλά που φτιάξαμε τα δόντια μας. Είμαι, ναι, εξαιρετικά είναι, τέλος πάντων. Να της αφιερώσουμε ένα τραγούδι στη Λιδία και σε όλα τα κορίτσια που ακούνε στο όνομα Λιδία που γιορτάζουν σήμερα. Ποιο να βάλουμε, Στέλιο, ό,τι θέλετε. Προς το παρόν όμως να παίξω το τραγούδι για την φίλη μου την Μαρίνα που μου το ζήτησε, η μαμά δηλαδή, για την κόρη της στη Λιδία. Το Κανένας Μόνος από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έχω ετοιμάσει και Κωνσταντίνος Αργυρός τα ξημερώματα. Κώστα Μπίγαλη, Ειρήνα Κατερίνα, Έλλη Κοκκίνου, Κατερίνα Λιόλιου, προγραμματάρα για σήμερα. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: Music Club 105,8.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μανώλη. Μου λέει: φίλε, καλημέρα, τι κάνεις? Παίξε μας σε παρακαλώ ένα παιδικό τραγούδι. Βάλε μας το Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά. Εννοείται ότι θα το βάλουμε το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Γάιδαρος, γάιδαρος. Ντε βρε γάιδαράκο. Ντε ο γάιδαρος. Ζουζούνια να βάλουμε ή μαζού εν δε ζου? Θεωρώ ότι πρέπει να παίξουμε ζουζούνια και θα είναι το δεύτερο παιδικό τραγούδι για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά. Αγαπημένο παιδικό τραγούδι για όλους τους μικρούς μας φίλους που είναι τώρα σε αυτοκίνητο και μας ακούνε και πηγαίνουν στους βρεφικούς, στους παιδικούς, στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκια, στα πανεπιστήμια. Τέλος πάντων, όλοι που μας ακούνε, αλλά και στους γονείς, αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Οπότε

αφορά το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στη φίλη μου τη Μαρία. Λέει: καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Προγραμματάρα και σήμερα θα ήθελα κάτι από τον Γιώργο Σαμπάνη. Εννοείται, έχω ετοιμάσει να παίξουμε την Άγρια Θάλασσα. Να πάω στον φίλο μου τον Φανούρη. Καλημέρα, Φανούρη. Μου λέει: μήπως θα μπορούσατε να βάλετε το όνειρο. Όνειρο το ζητάει το παιδί μου, παρακαλώ. Ναι, ποιο όνειρο? Όνειρο κούρου κου. Εξήγησε με ποιο όνειρο και θα το βάλω. Όνειρο QRL. Υπάρχει τέτοιο τραγούδι? Όνειρο QRL, για να δούμε. Όνειρο. Καμιά φορά όταν δεν παίζω τα τραγούδια είναι γιατί δεν καταλαβαίνω. Ποιο θέλετε? Α, να το, το όνειρο QRL. Να το ρε, το βρήκαμε, ορίστε, αυτό εδώ είναι. Όνειρο QRL είναι το συγκρότημα. KRL, κάπως έτσι λέγεται τέλος πάντων το συγκρότημα. Ειλικρινά δεν το ξέρω το τραγούδι. Παίζει για τον φίλο μου τον

0: Δεν θέλω να ακούω ψέμα. Θα το φτάσω εγώ στο τέρμα.
1: Οπότε μια χαρά αυτό είναι, δεν το ήξερα το τραγούδι. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Φάνη. Καλημέρα Φάνη. Καλημέρα μου λέει από την κόρη μου την μικρή Ραφαέλα. Στην αγαπημένη της ομάδα. Η αγαπημένη της ομάδα είναι ο Όφη λέει. Αν μπορείτε να παίξετε το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει. Εννοείται ότι δεν προλάβουμε τότε. Κάποια στιγμή θα τα βάλουμε όλα. Λοιπόν την καλημέρα μας και στην Ραφαέλα. Και να πάω εδώ στο μήνυμα. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Ιορδανίδη, τον μάγο τον Τζόρνταν δηλαδή, που είναι φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής, ο κολλητός μου. Περιμένουμε και τον Μανώλη τον Φουρναράκη, ο οποίος θα έρθει σε λίγο. Περιμένουμε και τη Μάγια.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8 και δίνουμε και δωράκια βέβαια καθημερινά από τα μαγαζιά. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου και στην Technotent Νάθενας, στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα, την καλημέρα μου στο Κακάο, την καλημέρα μας στην Art Glass Νεόπουλος που είναι επίσης στην παρέα μας, μεγάλος χορηγός σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και την καλημέρα μας και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη, τα καύσιμα της Envirol. Για κάθε διαδρομή, για κάθε ανάγκη υπάρχει η σιγουριά της Envirol. Envirol, η εμπιστοσύνη πλέον έχει όνομα. Είναι τα βενζινάδικα της Envirol που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Cloud 105,8. Να πάω στον φίλο μου τον Μάνο. Καλημέρα, Μάνο. Μου λέει καλημέρα, αδερφέ μου. Με έχει τρελάνει, μου λέει, η κόρη μου η Μιρέλα. Θέλει να της πεις καλημέρα από την εκπομπή. Καλημέρα, Μιρέλα. Μιρέλα, καλημέρα. Καλημέρα, Μιρέλα. Μιρέλα, καλημέρα. Και να της βάλεις, λέει, τα στρουμφάκια. Εννοείται ότι θα είναι το τρίτο παιδικό, τέταρτο, πέμπτο, έκτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Τα στρουμφάκια για την φίλη μας την Μιρέλα. Μιρέλα, καλημέρα.

Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 08 και 17. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Να πάω στην. Δεν γραφεί όνομα, τέλος πάντων. Καλημέρα μου, λέει Παναγιώτη. Κάνε μια αφιέρωση στον άντρα μου που πάει τα παιδιά στο σχολείο. Το είσαι τη Βύση. Η Λίτσα, αφιερώνει στον Ηλία. Όπως το παλιό καλό ραδιόφωνο. Σωστά. Καλημέρα με μια υπέροχη διάθεση. Λοιπόν, κάτσε να βρούμε το είσαι από την Άννα Βύση. Είσαι στο αίμα στην... Αυτό το είσαι. Έχω ετοιμάσει και Κατερίνα Γιώργιο το λογαριασμό και Γιώργο Σαμπάνη την Άγρια Θάλασσα.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες!
3: Πάντα! Music Lab 105,8.

0: δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08 και 26, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Lab 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μας τη Μαρία εδώ. Μου έστειλε μήνυμα ο γιος της. Λέει: καλημέρα, μπορείς να παίξεις το χόρτο μαγικό. Καλημέρα, με λένε Μάνο και πάω τρίτη δημοτικού. Ωραία, φίλε, την καλημέρα μας, Μάνο. Χόρτο μαγικό. Εννοείται. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Art Glass Νεόπουλος που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club στους 105,8 εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια πόρτες παράθυρα Ζήνων Διονυσιάδης, στα Ακροπολία Ιερονιμίδης, στην Νικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία. Επίσης την καλημέρα μου στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, στα Βενζινάδικα της Envirol, στην Art Glass Νεόπουλος, στο Κακάο αλλά και στην Technotent Νάθενας. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου και στο 67 Store, 67, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Σαρομιλίγκον 6, με πολύ ωραία μπλουζάκια, unisex t-shirt μπλουζάκια, funky cultures με περίεργα μοντέρνα σχέδια και καταπληκτικά πρωτότυπα καπέλα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, το 67. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις στις 8.30, θα παίξω λίγο Λοκομόντο και Ευλαμπία παρέα με τον Γιάννη Γιοκαρίνη. Έχουμε πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλο Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Fairmos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Βόλτα με αμάξι.
6: Μπα.
5: Βόλτα με αεροπλάνο.
6: Too much.
5: Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό.
7: Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης.
8: Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
9: Για φημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Να καλωσορίσουμε το μοναδικό κορίτσι εδώ στην εκπομπή, την Μάνια την Δανδουλάκη. Χειροκροτήστε όλοι, γαϊδούρια. Χειροκροτήστε.
4: Ήρεμα, Γιώργο, ήρεμα.
3: Χειροκροτήστε, γαϊδούρια. Να καλωσορίσουμε τον Μανώλη το Φουρναράκι, μεγάλη προσωπικότητα.
5: Ελαμάνο.
6: Καλημέρα.
3: Να καλωσορίσουμε τον πρωταθλητή Ελλάδα στο ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ, τον Γιώργο τον Κοκολοδημητράκη.
5: Τέτοια μου λες. Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
4: Γιώργο, ΑΕΚτζής είσαι.
3: Όχι, τι να είναι, εσύ, ΑΕΚάρα μόνο να είναι.
4: Τώρα εξηγούνται. Okay.
3: Εσύ τι ομάδα είσαι.
5: Δεν το κατάλαβα.
4: Μία είναι η ομάδα και ένα είναι το λιμάνι.
3: Α,
4: τώρα,
3: δηλαδή είσαι ΠΑΟΚ.
4: Ήρεμα.
3: Ναι, είπες ομάδα λιμάνι, ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ, θα είσαι η Όφη. Μα δεν έχει μπερδέψει, δεν έχουμε.
4: Ολυμπιακός.
3: Μάλιστα. Λέει, καλώς ορίσουμε τη Μάνια την Δανδουλάκη. Μάνια, και να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιώργο. Πώς τον λένε το επίθετο του Μάνο, του παιδιού.
6: Νομίζω Περουλιός.
3: Περουλιός, την καλημέρα μας τον φίλο μας τον Γιώργο που είναι φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Μάνια, τι έγινε, τι καιρό κάνει έξω, ρε, βρέχει.
4: Λοιπόν, έβρεξε εχθές το βράδυ μου να στο σπίτι και ακούω ένα βουβ. Και δεν το πιστεύω, παιδιά, φύσαγε πάρα πολύ.
3: Πώς θα έκανα ούφο που ήρθε να σε πάρει. Εξωγήινη.
4: Άσχετη, ανελέητη. Ανατάλλαντη όλοι σας. Ατάλλαντη, είπα. Ατάλλαντη. Αναντάμπα παντάμ.
3: Ανάλατη, πες ανάλατη.
4: Ανάλατη. Άγευστη όλοι σας. Έβρεχε χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί έβρεχε λίγο τα ξημερώματα. Τώρα κάνει ζέστη πάλι.
3: Καλά, εσύ τα ξημερώματα που έβρεχε, πού το έδες, αφού κοιμόσουνα.
4: Τι σε νοιάζει, ένα τραχανάπλωνα.
3: Τι σε νοιάζει. Γιατί εγώ που ερχόμουν εδώ πέρα στις 6 και 10 το πρωί.
4: Α, ήρθες 6 και 10 σήμερα.
3: Ναι, 6 και 10 το πρωί. Έβρεχε λίγο εκεί στη βιομηχανική, έβρεχε λίγο.
4: Τα νεύρα μου, βέβαια, έτσι τα νεύρα μου.
3: Γιατί δεν συμβαίνουν και αυτά,
4: τώρα βρήκα να συμβούνε.
3: Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970111058, 6970111058. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Και να πάω και στο Viber του σταθμού, στη φίλη μας την Ελευθερία, που λέει καλημέρα. Ελευθερία από Αθήνα εδώ. Θα μπορούσα να ακούσω λίγο το υπερβολές από το Θοδωρή Φέρι. Εννοείται.
4: Υπερβολές με μου λες.
3: Εννοείται.
4: Καλημέρα να πούμε εδώ πέρα και στην Mediastrom που είναι και σήμερα στην παρέα μας, για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης μαζί μας. Λαβύρινθος Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου και φυσικά και το Κακάο Pastry & Bakery.
3: Οπότε την καλημέρα μας με Θοδωρή Φέρι. Good morning.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810 320 800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
4: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Γκρόχε, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φράνκε και Ρόκα και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
11: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
13: Ακούτε το

0: τέρμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ντινάκη. Δημήτρης Ντινάκης, όλοι οι φίλοι εδώ. Ορθοδοντική, πώς το λένε, οδοντίατροι που μας ακούτε, πρέπει να φτιάχνετε τα δόντια εκεί στο φίλο μας το Δημήτρη τον Τινάκη που κάνει καταπληκτική δουλειά. Τα βλέπετε εδώ το πώς, Γιώργο, πώς φαίνεται τα δόντια με δόντια.
2: Καθρέφτης,
1: εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μας την Δανάη. Μου λέει καλημέρα Μάνια και Παναγιώτη. Θα θέλαμε παρακαλώ να ακούσουμε το βιογραφικό από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δανάη, καλημέρα. Το βάλαμε το βιογραφικό. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 9 ημέρα Τετάρτη, 20 του μηνός, 20 Μαΐου, εδώ στο Music Club 105,8. Η παρέα σήμερα έχει μεγαλώσει. Έχουμε τον Γιώργο εδώ, τον Κοκόλο Δημητράκη, το φίλο μας, τον Μανώλη το Φουρναράκι που έφερε τα καφεδάκια εδώ πέρα. Να τον από το κακάο. Στην υγειά σου, Μάνο. Στην υγειά σου. Αν και δεν λέμε με τον καφέ στην υγειά σου. Επέρασε τα μνημόσυνα τα λένε αυτά, αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν του πούμε το άνθρωπο.
1: Δεν του λέει, τι να του πούμε. Ναι, μπράβο. Ευχαριστούμε, φίλε. Ευχαριστούμε που πήγε στο κακάο. Κάνε τέτοιο τόσο δρόμο να πα να φέρει εδώ του καφέδε. Να στείλουμε την καλημέρα μα σε όλα τα παιδιά που μα ακούνε σε όλο τον κόσμο. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 10 58. Και να πάω στην φίλη μου την Ρίτσα. Λέει καλημέρα παιδιά, τι κάνετε? Είμαστε από το ζαχαροπλαστείο, από το ξενοδοχείο Άναμπελ. Είστε υπέροχοι και οι δύο. Είμαστε fan club, music club είμαστε εμείς. Θα θέλαμε να είναι εύκολο να ακούσουμε οποιοδήποτε τραγούδι από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Μεγάλη μας αγάπη ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Νικολάκη.
1: Να ξέρετε, Οικονομόπουλος, τον αγαπάμε πολύ. Τι να βάλουμε, πείτε ρε εσύ.
2: Εξαιτίας.
1: Ποιο? Ποιο? Το εξαιτία σου.
2: Εξαιτία σου.
1: Είναι ωραίο, είναι ωραίο αυτό το εξαιτία σου που λέει υποφέρω. Εξαιτία σου.
2: Σ' αρέσει.
1: Μάνο, να βάλουμε το εξαιτία σου.
3: Εξαιτία σου.
1: Με το ένα.
2: Γιατί αν του αρέσει, μην το βάλει.
1: Ναι, όχι, όχι, ότι αρέσει του Μάνου. Με το ένα, με το δύο, με το τρία.
4: Στο κενό. Σήμερα είναι κι άλλη τρίτη από εκεί.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με γεύη. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1. Είναι νούμερο 1.
2: Η ώρα είναι 9 και 16 πρώτα λεπτά, μάνια, δανδουλάκι.
3: Λοιπόν, θέλω να σου πάω στο Θοδωρή Αφερίδη. Αγαπημένος, καταπληκτικός, διαχρονικός ηθοποιός.
2: Ωραίος.
3: Όπου έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο The Tonight Show. Μέσα σε όλα τα άλλα, λοιπόν, που μίλησε φυσικά για την υποκριτική του πορεία κτλ. Μίλησε και για τη Σμαράγδα Καρύδη, με την οποία χώρισαν μετά από πάρα πολλά χρόνια σχέση. Θυμάσαι που το λέγαμε και εδώ. Θυμάσαι που το λέγαμε και εδώ.
2: Θυμάμαι που το λέγαμε, είδα λίγο τη συνέντευξη και είπε ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν χωρίζω, λέει, με κανέναν άνθρωπο. Πώς να χωρίσουμε όταν είμαστε τόσο καιρό μαζί? Εγώ, λέει, δεν χωρίζω, αυτό που μου κάνει.
3: Είμαι εντύπωση. Πολύ καλός, λέει, στο να κάνω σχέση, δεν είμαι καλός στο να χωρίζω. Ναι. Εγώ το παθαίνω αυτό, είναι δύσκολο.
2: Εσύ ούτε σχέση δεν μπορείς να κάνεις.
3: Τι λες, ρε, καημένε.
2: Δεν χωρίζω, λέει, ούτε με τους νεκρούς. Ναι. Αν είδες όλη τη συνέντευξη, δεν χωρίζω, λέει, ούτε με τους νεκρούς. Ακόμα, λέει, κάθε βράδυ με τους νεκρούς μιλάω.
3: Α, είναι τώρα το διάβασα αυτό, λέει. Όχι άλλο, για άσχημα.
2: Μα εγώ είμαι.
3: Άσχημα τους νεκρούς, εγώ διαβάζω καλύτερα. Δεν έχουμε πει, λέει, ποτέ αυτή τη λέξη χωρίζουμε εγώ με τη Σμαράγδα και δεν έχω χωρίσει με κανένα άνθρωπο στη ζωή μου. Είναι γνωστό πως δεν έχω πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα μου.
2: Ούτε
3: κύριε των δυνάμεων.
2: Από την προηγούμενη γυναίκα του που είχαν, έχουν την κόρη, μια κόρη, δεν έχει γυναίκα κτλ. Δεν έχει πάρει διαζύγιο. Γι' αυτό δεν είχε παντρευτεί
3: και με τη Σμαράγδα και βγαίνουμε και κάνουμε γιορτές μαζί. Είδες όμως ένας πολιτισμός. Εσείς τα βλέπετε αυτά οι απολύτες.
2: Σουηδία γίναμε.
3: Να τα βλέπετε.
2: Να στείλω την καλημέρα μου στην Art Glass Νεόπουλος, Παύλου Μπακογιάννη 15, στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club στο 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, το μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Και θα σας δώσω τώρα δύο παιχνίδια bowling για το Ηράκλειο Bowling Center, για να πάτε εκεί να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Γράφετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και μια φωτογραφία βέβαια από που μας ακούτε, από το σπίτι, από το διαστημόπλαιο, από το καράβι, από το κότερο, από τη δουλειά κτλ. Το στέλνετε.
3: Κότερο.
2: Ναι, κότερο. Στο Instagram.
3: Έχει σήμα στο κότερο.
2: Εννοείται.
3: Αν δεν είναι μεσοπέλαγα.
2: Και το πρώτο μεσοπέλαγα αρμενίζω. Και το πρώτο μήνυμα κερδίζει τα δύο παιχνίδια bowling. Να πάμε τώρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη. Γρηγόρη, καλημέρα. Καλημέρα, λες, την όμορφη, παύλα, διασκεδαστική, παύλα.

0: καλύτερη πρωινή παύλα παραγωγή της Ελλάδας. Ε, η αλήθεια είναι αυτή. Το δεχόμαστε. Θα ήθελα να αφιερώσω λέει, στη γυναίκα μου την Στέλλα. Το θέλω να με κρατάς από την Ηρώ. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Η Ηρώ, να ξέρετε, είναι εκτός από αδερφή της γυναίκας μου που είναι δασκάλα στο...
1: Είναι ακόμα 9 και 18. Δύο ώρες πρέπει να περάσουν ακόμα, ρε φίλε. Δύο ώρες. Δύο ώρες την τρέλα μου, τη μαυρομάτα πάλι πρωί-πρωί. Τι μου έμελα να ζήσω πάλι τεταρτιάτικα, την μου τρέλα
0: λέει,
1: μου.
0: Μου λέει η γυναίκα μου χθες το βράδυ, μα τι είναι αυτές οι κρυάδες μου λέει, που λες κάθε πρωί.
1: Μα αυτά είναι φίλοι μου, Ιρένα, κατάλαβες. Εγώ μόνο με τη γυναίκα σου μπορώ να συνεχθώ. Γιατί μόνο αυτή η γυναίκα μπορεί να καταλάβει τι είναι να σε έχει κάνει κάθε μέρα στο κεφάλι του.
0: Μα μου λέει, μα σε πληρώνουν για αυτές τις κρυάδες. Λέω, ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι.
1: Και λοιπόν, τον ακριβοπληρώνουν κιόλας. Ο πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιάζει στην Κρήτη είναι.
0: Την Ελλάδα.
1: Εντάξει,
0: όχι στην Ελλάδα, όχι στην Ελλάδα. Στην Κρήτη, στην Κρήτη, στην Κρήτη.
1: Στην γειτονιά.
0: Στην πλατεία Ελευθερίας. Στην πλατεία Ελευθερίας, λοιπόν. Απέξουμε λίγο την Ηρώ, το θέλω να με κρατάς.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα
0: με τις επιτυχίες.
2: Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Κατερίνα. Λέει καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα που ακούμε κάθε μέρα. Μην τους ακούτε, είστε υπέροχοι και οι δύο. Ποιους δεν ακούμε?
3: Ποιους να μην ακούμε, μας κράζουν Παναγιώτη.
2: Ποιος μας κράζει?
3: Ποιος μας κράζει?
2: Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο. Λέει καλημέρα σας, αν μπορείτε βάλτε το Πασχάλι Τερζή, ο δικός μου ο δρόμος. Ο δικός μου ο δρόμος.
3: Έτσι χαρούμενα θέλω να ξεκινάμε.
2: Μα τέτοια χαρούμενα τραγούδια.
3: Μου στέλνει φίλη μας η Μαρία, μου λέει καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Να βάλετε, λέει, το που πήγε, που πάει, τη λένε Παπαδοπούλου. Πού πήγε?
2: Μισό λεπτό, να δούμε αν το έχει το μαγαζί εδώ πέρα. Πού πήγε?
3: Και με είπε και Μαρινάκι μου.
2: Να βάλω το.
3: Είδες λίγη το θύμα ότι με λένε Μαρίνα. Δεν ξέρω αν μου πάρει δώρο στη γιορτή μου. Εσένα μιλάω με το καπέλο.
2: Ναι, πότε είναι τη Αγία Μαρίνα?
3: Ο Χριστός και η Παναγία. Σαν τη Παναγία η γιορτή είναι μεγάλη, 17 Ιούλη.
2: Ναι, εντάξει.
3: Έχει και πανηγύρια.
2: Επειδή σε νοιάζει πάρα πολύ, σε ενημερώνω ότι έγινε μια μυστική ψηφοφορία, παύλα δημοψήφισμα στην Αμερική που διοργάνωσε το περιοδικό Athletic και η πλειοψηφία των παιχτών του NBA που συμμετείχαν έδειξαν ότι πιστεύουν ότι ο Greek Freak, ο Γιάννης Αντετοκούμπο τελικά θα παραμείνει στους Milwaukee και δεν θα πάει σε άλλη ομάδα. Επειδή σε νοιάζει, επειδή σε νοιάζει.
3: Γιατί νομίζεις ότι ξενύχτησα εγώ χθες που δεν κοιμήθηκα? Το έλεγα, θα μείνει, δεν θα μείνει στους Milwaukee.
2: Milwaukee Bucks λέγονται.
3: Milwaukee και Bucks και Books.
2: Ναι, όχι και Bucks και Books, σκέτο, Milwaukee Bucks.
3: Εντάξει, δεν με νοιάζει προσωπικά. Okay.
2: Λοιπόν, το ξέρεις ότι θα γίνει που να είναι το Μουντιάλ και θα πάει για άλλη μια φορά ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέση. Τα ξέρεις, φαντάζομαι αυτά. Μη στα πω. Τα ξέρεις, φαντάζομαι.
3: Εγώ δεν τα ξέρω.
2: Ναι.
3: Αφού με ξέρεις, εγώ όλη μέρα αυτό κάνω.
2: Λοιπόν, σε πόσα Μουντιάλ έχει πάρει μέρος το Μουντιάλ, να σε ενημερώσω, γίνεται ένα 4 χρόνια.
3: Ναι.
2: Σε πόσα Μουντιάλ έχει πάρει μέρος ο Κριστιάνο Ρονάλντο?
3: 5.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Του σουρεπού. Τι να πω πια, τίποτα.
2: Μα πόσο καλό λεξιλό. Μα είσαι σπουδαγμένη, μα φαίνεσαι. Άμα είναι το παιδί, ρε παιδί μου, είναι με τον καλό.
3: Δεν άκουσα γιατί είπα τίποτα.
2: Το 2006, το 2010, το 2014, το 2018, το 2022 και το 2026.
3: Ναι.
2: Ωραία. Τα ξέρεις αυτά, τα ξέρεις. Πού να τα ξέρεις?
3: Σου είπα σήμερα. Πού ήξερες απορίες που σκώθηκα σήμερα και μου τι έλυσες όλες πάλι? Ποιος είσαι τέλος πάντων?
2: Να θυμίσω ότι αύριο ημέρα Πέμπτη κυκλοφορούν επισήμως, αύριο 5η 21 Μαΐου, τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
3: Και
2: για το ποδόσφαιρο και για το ΠΑΕ. ΠΑΕ Παναθηναϊκός και.
3: Πόσο κάνει τώρα ένα διαρκείας?
2: Εξαρτάται από τώρα, μωρέ.
3: Ένα μέσο διαρκείας σου, λέει, δεν σου λέω στα VIP.
2: 5 ευρώ, εξαρτάται.
3: Μα δεν με βοηθάτε.
2: Μα πού να ξέρω όλες τις τιμές των διαρκείας όλων των ομάδων?
3: Γιατί κάθε ομάδα έχει άλλες.
2: Να στείλω την καλημέρα μου στο Caravel, ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο, το Caravel Adults Only, στην Αμουδάρα, στην εκβολή του Αλμυρού Ποταμού, μετά το γεφυράκι στο στενό της αστυνομίας, τέρμα κάτω εκεί στην παραλία, με πολύ ωραία κριτική κουζίνα, με κρέας και ψάρι, με σούσι και κοκτέιλ για τους ψαγμένους, δίπλα στη θάλασσα, με καφεδάκι, με φαγητό για ποτό, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για να κρατήσεις 2810 824 724. Το Caravel είναι ένα από τα 3 μόλις εστιατόρια που πήραν στο Ηράκλειο το βραβείο FNL. Είναι για την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα βραβεία εστίασης με τις πιο υψηλές προδιαγραφές.
3: Είπες adults only.
2: Adult είναι μόνο για.
3: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Μόνο για μεγάλους. Να πας εσύ, να πας.
3: Να πάω.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο τώρα Πασχάλι Τερζή, το δικός μου δρόμος. Θα πάμε σε διαφημίσεις, πολύ μικρό break. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι με Κατερίνα Λιόγιου. Μείνετε εδώ.

0: συμμετέχοντες στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα.
5: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Thermos Events.
6: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
7: Από το 1993 στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
8: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
6: Γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
9: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
10: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Από τα βάθη της ζούγκλας του Αμαζονίου

0: Ασταμάτητα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 09 και 46. Εντάξει, ημέρα Τετάρτη, σήμερα στο κέντρο της εβδομάδας επιστρέψαμε και πάλι με την ανεπανάληπτη, την μοναδική, την λαλίστατη, την κούκλα.
2: Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Τη Μάνια την Δανδουλάκη. Α, τη Μάνια την
3: Δανδουλάκη.
1: Μα τα λέω ωραία.
2: Τόπε πάλι παρουσιαστή. Τα λέω ωραία. Κανένα νέο Παναγιώτη, τίποτα έτσι πραγματσά.
1: Και βέβαια με τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον λαλίστατο επίσης, το μοντέλο, πραγματικά μοντέλο, ας πούμε, μπορεί να τον πει κάποιος τέλος πάντων, τον Παναγιώτο Μάρτη.
2: Α, νόμιζα ήρθε κι άλλος, sorry.
1: Έλα ρε Σημάνια, αυτά τα αστεία σου, αυτά τα έλεγα εγώ στην έκτη δημοτικού. Μπας ρίξουμε εκεί πέρα κανά, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε μια που μου άρεσε τότε στην έκτη δημοτικού, για να τη δώσουμε κανένα φιλί. Πλάκα μου κάνεις. Αυτά τα αστεία, τέτοια αστεία.
2: Τη φιλήσατε.
1: Τη φίλησα, ναι, κάτι τέτοια. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058, για τις καλημέρες σας, για τα βίντεό σας, για τις φωτογραφίες σας. Και να πάω στον φίλο μου τον Γιώργο. Λέει καλημέρα, μπορείτε να μας βάλετε ένα κομμάτι που είμαστε τώρα στη δουλειά, στα Μπέλια.
2: Και... Α, Μπέλια έχουν τώρα.
1: Και σας ακούμε. Ελιές δεν έχουν τώρα, τι έχουν τώρα.
2: Όχι, ελιές έχουν τελειώσει σήμερα, Παναγιώτη.
1: Τώρα δεν σκάβουνε, δεν είναι που σκάβουνε τώρα. Είναι...
2: Α, δεν ξέρω τώρα.
1: Τα τρακτέρ πάνε πάνω κάτω και σκάβουνε.
2: Δεν ξέρω, λοιπόν. Δεν ξέρω εγώ, όπως με κοροϊδεύει και ο πατέρας μου, λέει ότι μαχαήρευτη και ότι δεν ξέρω ότι πέφτουν οι ελιές.
1: Να πάω στον φίλο μας τον Μανώλη. Λέει καλημέρα για από μένα που σας έχω μόνιμα στα αυτιά μου. Εννοεί ότι.
2: Ακουστικά.
1: Όχι, okay, ότι εννοεί ακουστικά Κρήτης. Εννοεί ρε παιδί μου ότι. Μας ακούει. Να στείλω την καλημέρα μας την Κατερίνα, μου λέει αγάπες μου, και εγώ θα ήθελα αν μπορείτε να παίξετε ένα τραγούδι, το Βρέχει, λέει, της Αναστασίας.
2: Α, δεν μου αρέσει εμένα.
1: Ούτε εμένα μου αρέσει.
2: Να βάλουμε το Βρέχει, Φωτιά Στράτα μου.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Βαγγέλη, που μου έστειλε μια φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητο. Και να πάω και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, και να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Αλέξανδρο, που είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής και θέλει να αφιερώσει με πάρα πολύ αγάπη στη Μάνια την Δανδουλάκη.
2: Τι θέλει να μου αφιερώσει?
1: Ένα τραγούδι, λέει, το, της Νατάσας Θεοδωρίδου, το Πού Περπατάς.
2: Ναι. Ωραίο τραγούδι, μου πάει.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο, το Γαλανάκι, μου λέει Παναγιώτη καλημέρα. Μια καλημέρα μου λέει, θέλω να σου πω. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την.
2: Και ας πέσει χάμω.
1: Και ας πέσει χάμω. Να πάω στο φίλο μας το Θοδωρή. Λέει καλημέρα Παναγιώτη και Μάνια. Θα μπορούσατε να βάλετε το Gucci φόρεμα από το Γιώργο Μαζονάκη.
2: Ναι, ρε φίλε, ωραίο. Μ' αρέσουν εμένα αυτές οι vintage.
1: Είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
2: Ωραία φασούλα.
1: Φασούλα, μα πώς μιλάτε έτσι.
2: Νεολαία.
1: Αυτοί οι νέοι.
2: Ποια ναι, εγώ είμαι η θεία που κάθεται με την νεολαία. Πιάστο τώρα, ναι, ναι, τι να σου εξηγώ τώρα και σένα, τι να σου λέω και τι να καταλάβεις.
1: Τέλος πάντων, θέλετε το Gucci φόρεμα, θέλετε το Gucci τον Μασάι, θέλετε την καβάντζα που ζήτησε εδώ.
2: Όχι καβάντζα τώρα, εγώ λέω να παίξουμε με ένα remix, το Gucci φόρεμα και του Μασάι.
1: Το Gucci φόρεμα βάζουμε προς το παρόν, Gucci φόρεμα. 09 και 49.

0: Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8.
2: Και ακούτε Music Club στο 105,8.
1: Όλη μέρα.
2: Δεν ακούω μόνο εγώ.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Ακούει όλη Κρήτη.

0: Club. Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Σε αυτό το Μοντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μοντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Jump.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις. Στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι, στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλυτης.

0: Αγαπημένοι φίλοι, περιμένουμε να δούμε την καινούρια σειρά του Emily in Paris. Διότι έχουν ξεκινήσει τα καινούργια.
1: Emily in Mykonos.
0: Ναι, και θα λέγεται Emily in Mykonos, στο νησί Χαμός. Των Ανέμων. Εσύ δεν το έχεις, δεν έχεις δει καμιά σειρά, τέλος πάντων, καμιά σεζόν.
1: Δεν το έχω δει, το έχουμε πει αυτό, τι να κάνω.
0: Λοιπόν, στην προηγούμενη σεζόν, στην προηγούμενη σεζόν του Emily in Paris, η Emily φορούσε δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια. Ξέρεις ποιος είναι, ούτε αυτός φαντάζομαι ξέρεις ποιος.
1: Φυσικά και το ξέρω, το Βασίλη Ζούλια, το συνάδελφο. Να πνιγείς, να πλαντάξεις ρε, δεν κατάλαβα τι ήταν αυτό.
0: Ήταν η επιλογή της τότε ενδυματολογικής συμβούλου της σειράς, της Πατρίτσια Φίλντ. Ούτε αυτή την ξέρεις φαντάζομαι. Η Φίλντ θεωρείται μία από τις πλέον εμβληματικές παρουσίες στο χώρο του styling και έχει αφήσει το αποτύπωμά της διότι έντυνε. Ποιους έντυνε, ποιες έντυνε?
1: Ποιες?
0: Όχι, τα κορίτσια του Sex and the City. Και αυτήν πήρανε την ενδυματολόγο και τη βάλανε να ντύσει την Emily in Paris. Λοιπόν, αυτά. Φέτος που θα είναι στη Μύκονο, δεν θα φορέσουν δικές σου δημιουργίες?
1: Μου κάνουν τώρα μια πρόταση, αλλά δεν τα βρήκαμε στα λεφτά.
0: Δεν
1: εγώ δεν ράβω τώρα έτσι τις απατσοδουλειές.
0: Λοιπόν, άκου, θα φοράει ένα ελληνικό μπραντ. Τα ρούχα θα είναι από ένα ελληνικό μπραντ που λέγονται Zeus and Dion.
1: Ναι, ήταν το παλιό μπραντ της Μαρέβας Μητσοτάκη.
0: Μπράβο.
1: Έχει μεταπολιθεί όμως.
0: Μπράβο. Αυτό λοιπόν θα... Αυτά τα ρούχα θα φοράνε.
1: Εμένα και... προσωπικά δεν μου αρέσει το μπραντ βέβαια. Αλλά δεν ξέρω και το ύφος της ταινίας πώς θα είναι.
0: Ποια δεν είναι ταινία?
1: Σειράς, μωρέ, σταμάτα.
0: Μα δεν έχεις δει κανένα επεισόδιο. Δεν ξέρεις ποια είναι η Emily in Paris, ρε η μάνια. Δηλαδή ειλικρινά. Παρεπιπτόντως, μια και είπαμε για το Sex and the City, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που ήταν εξαιρετικά καλά η πιο γνωστή από το Sex and the City, γιόρτασε τα 30 χρόνια γάμου, 29 χρόνια γάμου, με τον σύζυγό της. Αυτός εδώ είναι ο άντρας της. Λέγεται Μάθιου Μπρόντερικ. Να τονε. Και είναι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και είναι παντρεμένοι αυτοί οι δυο.
1: Αυτός δεν μοιάζει πολύ με τον Πυγμαλίνο Δαδακαρίδη.
0: Αυτός μοιάζει πάρα πολύ με τον Σούπερμαν όταν κάνει τον Κλάρκ. Δηλαδή χωρίς τον Σούπερμαν, όταν είναι ο δημοσιογράφος.
1: Εμένα πάλι τον Πυγμαλίνο να μου θυμίζει.
0: Το Δαδακαρίδη. Μα αυτή ρε παιδιά, πώς τη λένε, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ που ήταν στο Sex and the City, θεωρείται όμορφη ή απλά έγινε λόγω του styling και του ύφους? Και λίγο ξινούλα δεν ήταν και στην ταινία, αλλά και στη μούρη έτσι που τη βλέπεις, σαν ξινούλα δεν φαίνεται.
1: Όμορφη είναι.
0: Όμορφη,
1: είναι πολύ elegant.
0: Elegant.
1: Elegant, σαν εμένα.
0: Α, σαν αυτό είπες.
1: Άμα σου δώσω να φας το μικρόφωνο, θα φταίω.
0: Λένα Παπαδοπούλου θα παίξουμε το που πήγε που πάει.
1: Να το, μας το ζήτησε εδώ πέρα η φίλη μας η Μαρία και εμείς χατήρια δεν σας χαλάμε.
0: Εννοείται, θα
1: δεν
0: παίξουμε.
1: Δεν σας χάλασε.
0: Το που πήγε που πάει από τη Λένα Παπαδοπούλου.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 10 και 12, ημέρα Τετάρτη, στο κέντρο της εβδομάδας, πάντα εδώ, ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Κοιτάω το router και τι να δω, ήταν γεμάτο αίματα. Και μετά θυμήθηκα ότι είχε κοπεί το ίντερνετ. Αυτά είναι τα ωραία. Γεια σου κολλητέ μου Γιώργο. Γεια σου κολλητέ μου Γιώργο. Σήκωσε παρακαλώ, μην κάθεσαι σηκωμένη του αλνού. Σήκω από εκεί, κάτσε από εδώ. Πέρα κάτσει η Μάνια η Δανδουλάκη. Είναι η προεδρική καρέκλα εκεί πέρα.
1: Πριγκίπισσα, πριγκίπισσα.
0: Πριγκίπισσα, πίσω σου είναι, σήκω. Όπω ένα βλέμμα. Μάνια μου με αυτό το βλέμμα κοιτά. Δηλαδή κάποιον α πούμε. Κάποιον α πούμε που δεν τον πολύ συμπαθεί με αυτό το βλέμμα το κοιτά.
2: Εγώ.
0: Ναι, για σένα μιλάω, ναι.
2: Τι είχε το βλέμμα.
0: Κοίτα εδώ είναι μια μούρη. Με αυτή τη μούρη θα κάνει. Καλοκαίρι με αυτή τη μούρη θα κάνει.
2: Και Χριστούγεννα και Πάσχα με την ίδια κάνω.
1: Γλίκανε.
2: Πάρα πολύ γλυκά είμαι.
0: Λοιπόν, σε τι μεταμορφώνεται το τέρας του Λόχνες το καλοκαίρι.
2: Άντε πες.
0: Σε τέρας του Λόχ Φραπέ. Ενενές.
2: Ναι, δεν χρειάζομαστε εξηγίες. Απλά δεν είναι αστεία.
0: Όχι, δε, όχι, όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι αστεία. Μάνια Δανδουλάκη, σε παρακαλώ. Όχι, δεν είναι αστεία.
2: Ναι, μα αφού πραγματικά λέω να βάλουμε πάμπερς.
0: Από τα γέλια, ε. Mm.

Titan Aluminium Construction, αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις, με τη μεγάλη της έκθεση στα πεζά Ηρακλείου. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη μας, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence και το Maison, όπου θα βρεις τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Γνωσού. Κοντά μας και η Auto Track. Τράκαρες, το έφτιαξες μόνο στην Auto Track.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα. Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
3: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto. Κράτα τη στιγμή. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
2: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Για φημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8.

0: Γεια, Ελένη Φουρέιρα. Είμαστε εδώ στο Music Lab 105,8. Ήρθε και η Άρτεμις Πετζοπούλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Good morning, good morning. Μα ποιος βάζει τέρμα εδώ τα ακουστικά, τα ηχεία? Τι γίνεται, κουφός είναι αυτός ο Μάρτης?
1: Γιατί δεν το έχει καταλάβει ότι του μιλάμε και δεν μας ακούει?
0: Εντάξει, νόμιζα ότι κουφοντίνα είμαι μόνο εγώ, αλλά τελικά είναι όλη η παραγωγή του σταθμού είναι λίγο κουφή, νομίζω. Ε.
1: Όχι, να βγει η γυναίκα του να μας πει αν ακούει.
0: Εκεί κάνετε, δεν ακούει επίτηδες. Δεν χρειάζεται να παρατηρεί ένα τηλέφωνο.
1: Νομίζω ότι όλοι οι άντρες το κάνουν αυτό.
0: Αυτό μου το λέει και εμένα. Ο Παναγιώτης μου λέει: όποτε σε συμφέρει, ακούς. Όποτε δεν σε συμφέρει, δεν ακούς. Καλά, λέω. Φοράμε και ακουστικά όλη μέρα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Τετάρτη 20 Μαΐου σήμερα. Περίεργος ο καιρός. Πάλι συννεφιασμένος. Λες θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Δεν νομίζω βέβαια να βρέξει. Κάνει δροσούλα. Το πρωί, ας πούμε, εγώ έχω βάλει, έχω κάνει layering, φιλενάδα σήμερα. Ζακέτα από πάνω, λεπτό μπουφανάκι, από πάνω καπιτονέ μπουφανάκι. Τώρα
1: είσαι μέσα σε όλες τις εποχές.
0: Ναι, ερχόμενοι στο σταθμό αρχίζω και βγάζω σαν το κρεμμύδι. Ναι, γιατί είναι περίεργος ο καιρός.
1: Με βαλίτσα να είσαι, να το βάζεις μέσα.
0: Και θέλει προσοχή για να μην κρυώσουμε. Λοιπόν, πολλά χαρακτηριστικά σημερινά. Ευρωπαϊκή μέρα για τη θάλασσα. Τη θάλασσα που τόσο αγαπάμε. Είμαστε και νησί, είμαστε Μεγαλόνησος. Και λατρεύουμε τη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ, θα πω εγώ. Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αθρίτιδας. Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Γιορτάζει Λιδία. Και παγκόσμια ημέρα μέλισσας.
1: Χαμός.
0: Που έλεγε και ο Μπίγαλης. Πού σου μικρή μου μέλισσα.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και οι μέλισσες στο αγαπημένο μας συγκρότημα που έλεγες ότι κάνουν περιοδία.
1: Κάνουν περιοδία τώρα πολύ μεγάλη, Μάιο, Ιούνιο, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, τα παιδιά σκίζουνε.
0: Αν και με έχουν συμπίσει μέλισσες και τις φοβάμαι, δεν σου κρύβω. Mm-hmm. Εντάξει, είναι από τα πιο αγαπητά, έτσι, υπτάμενα.
1: Μα λένε ότι αν δεν υπήρχαν οι μέλισσες, λέει, δεν θα υπήρχε ζωή.
0: Μα δεν θα είχαμε και μέλι.
1: Ακριβώς.
0: Πού το πας αυτό? Πάμε να ακούσουμε μέλισσες.

0: από πάρτι σε πάρτι πάμε σε αυτό το σταθμό. Άρτεμις, παρακαλώ πολύ, θέλω ένα πλάνο. Γιώργο μου, ελαδοπλησίασες, παρακαλώ πολύ. Είναι εδώ Γιώργος ο Κοκολοδημητράκης. Θέλω αυτό το πλάνο να μείνει στην ιστορία, διότι εδώ μιλά σήμερα με μια κυπελούχο Ελλάδας και με ένα πρωταθλητή Ελλάδος.
1: Σωστά μιλά, σωστά.
0: Έτσι, συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα και στον Όφη μας που σήκωσε το κύπελο. Έλα να μας πεις, βρε, για τη φιέστα. Τι έκανε ο πρόεδρός σας, εγώ δεν τα είδα αυτά.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα.
0: Μα μπήκε με αυτοκίνητο αγωνιστικό μέσα στην αρένα.
1: Εννοείται. Προεδράρα.
0: Πω, είσαι χαρούμενος, πήρατε το πρωτάθλημα. Ε,
1: αμέ.
0: Τώρα τον πιάσαν οι ντροπές του. Λοιπόν, εντάξει, χαρούμενοι είναι όλοι, παιδιά, οι φιλαθλητές ΑΕΚ που πήραν το πρωτάθλημα. Χαρούμενοι και εμείς στον Όφη. Ξεκινάνε και οι μεταγραφές. Όπως τα είδατε χτες, πάρα πολλοί παίχτες αποχωρούν. Είπαμε, Άρτεμις, και για τον Λαμπρόπουλο. Δεν είπαμε όμως, δεν είχε ανακοινωθεί την ώρα της εκπομπής μας ότι θα αποχωρήσει και ο Χουάν Νέιρα από τον Όφη, ο οποίος πραγματικά έχει αφήσει ιστορία σαν ένας από τους κορυφαίους ξένους παίχτες όσον αφορά τον όμιλο. 8 χρόνια. Ευχαριστούμε, Χουάν. Έδωσε πάρα πολλά. Και δυστυχώς, εμείς οι φίλαθλοι πρέπει να τον αποχαιρετήσουμε. Ελπίζουμε να τον δούμε σε άλλο πόστο, βέβαια. Γιατί πήρε και την ελληνική ηθαγένεια. Mm-hmm. Θυμάσαι που λέγαμε στην εκπομπή ότι έδωσε εξετάσεις για να πάρει την ελληνική ηθαγένεια. Οπότε ελπίζουμε κάπως αλλιώς να αξιοποιηθεί στον Όφιο Νέιρα που τόσο αγαπήσαμε. Πάρα πολύ ωραία αυτά με τα αθλητικά. Περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις της ομάδας. Εξάλλου έχουμε Ευρώπη μπροστά μας και ετοιμαζόμαστε για ευρωπαϊκά παιχνίδια σιγά σιγά. Λοιπόν, εδώ στο Music Club 105,8 παρέμε όλους εσάς. Ό,τι ομάδα κι αν είστε, μας στέλνετε μηνυματάκι εννοείται στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58. Θέλω την καλημέρα σας, θέλω τα τραγούδια σας να τα μεταδώσουμε με μεγάλη μας χαρά. Και φυσικά στα social του σταθμού επικοινωνείτε μαζί μας. Και εμείς μεταδίδουμε τα αγαπημένα σας τραγούδια ή μεταφέρουμε όποιο μήνυμα θέλετε στον αέρα. Άρτεμις, τι νέα έχουμε, για πες τώρα κανένα κουτσομπολιό.
2: Κοίταξε να δεις, κουτσομπολιό, τώρα τι να σου πω.
0: Θες να είναι αθλητικό, αφού πιάσαμε τις ομάδες με τον πρωτοαθλητή μας εδώ, τον Γιώργο.
2: Έχουμε
0: το
2: ένα
0: Γιώργο.
2: Πολύ ωραίο, ναι. Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
2: Διότι έχουμε το Final Four.
0: Βέβαια.
2: Που γίνεται στην Αθήνα.
0: Αυτό είναι.
2: Βέβαια.
0: Πω, έχω χάσει την μπάλα εγώ με την πολλή δουλειά, ναι.
2: Μιλάμε τώρα, έχουμε τον Ολυμπιακό που είναι το ενδιαφέρον σε διαφορά το ελληνικό στοιχείο. Έχουμε την Ρεάλ, έχουμε τη Βαλένθια, έχουμε την Φενέρ. Όπως καταλαβαίνεις, θα είναι ένα πούσου.
0: Γεμάτο, και ξέρω και πολλούς φίλους από το Ηράκλειο που θα πάνε για να είναι στο Final Four.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ θα ταξιδέψουν.
2: Όποιος προλάβει τον κύριο είδε, οι περισσότεροι περιμένουν και την τελευταία στιγμή, διότι είναι δισεύρετα πλέον τα εισιτήρια, ώστε αυτός που θα αποκλειστεί να δοθούν τα εισιτήρια της ομάδος.
0: Ας ελπίσουμε να πάει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι μόνη ελληνική ομάδα στο τελικό, έτσι, και μακάρι και να το κατακτήσει. Και όλες εμείς δεν ήμασταν θέληνες, στηρίζουμε όλες τις ελληνικές ομάδες.
2: Να τα λέμε και αυτά.
0: Έτσι. Music Club. Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο λέιζερ Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa.
7: 281-600-8499.
8: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
9: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
8: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
10: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
8: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία. Αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
16: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
17: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
18: Listen to the Kalua.

0: Music Club 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Ακούσαμε Κατερίνα Λιόλιο, ακούσαμε και μια πολύ ωραία διασκευή από την Γλυκερία. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Ό,τι αγαπάμε είναι εδώ στο Music Club, παιδιά. Αλλά και στο Ocean Seaside, το αγαπημένο μας καλοκαιρινό στέκι. Στην ανάληψη Χερσονήσου έδωσα χτες κοκτέιλ και αύριο που είναι Πέμπτη. Επειδή γιορτάζω κιόλα, φιλενάδα. Το ξέχασα ότι γιορτάζω.
1: Και είναι εθνική επέτειο,
0: έτσι. Κωνσταντίνου και Ελένη. Γιορτάζει αυτό το βασιλικό όνομα. Κωνσταντίνο και Κωνσταντίνα, παιδιά. Και η Ελένη που έλεγε η Βύση. Αύριο θα δώσω τραπέζι για δύο άτομα στο Ocean Seaside για να πάει όποιος γιορτάζει, όποια γιορτάζει, να φάει εξαιρετικά, γιατί έχει υπέροχο σούς, υπέροχα κρεατικά, φρέσκα ψάρια, σε ένα μοναδικό εστιατόριο με θέα τη θάλασσα, φυσικά στην ανάληψη Χερσονήσου.
1: Όπως τα λες ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια με την Eurovision, διότι όπως καταλαβαίνεις το κορίτσι γύρισε στην Βουλγαρία.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Έχει αποθεωθεί, ναι. Μόνο που η ίδια ακόμη δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Έδωσε την πρώτη συνέντευξη. Αποθέωσε το σύζυγό της. Είπε ότι ήταν η αιτία που έκανε όλο αυτό. Δηλαδή, πραγματικά το κορίτσι αυτό έχει. Δεν το πίστευε η ίδια ότι μπορεί να φτάσει εκεί. Όμως έκανε manifest. Να ξέρετε ότι είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Και να προσέχετε πάρα πολύ τι λέτε, διότι το προκαλείτε από το σύμπαν. Δηλαδή, κάθε πρωί που ξυπνούσε και είχε τον άντρα της να την μπουστάρει σε αυτό, αλλά και η ίδια έλεγε ότι αυτή θα σηκώσει το τρόπαιο. Τέλος.
0: Ναι, αλλά και τώρα έγινε, αλλά έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα τώρα όσον αφορά τα παρασκήνια της Eurovision και ψήφισαν πάρα πολύ περίεργα επιτροπές. Η αλήθεια είναι αυτή. Εδώ η Ιταλία δεν έδωσε βαθμό στη Φιλανδία και στην Αυστραλία που ήταν από τα φαβορί,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχει αρχίσει να σχολιάζει το όλο αυτό. Και από ό,τι βγήκε στο φως της δημοσιότητας, έπεσε και τηλέφωνο, λέει, το μεσημέρι του τελικού στο κανάλι τη Σόφια στη Βουλγαρία, αν μπορούν του χρόνου να αναλάβουν τη διοργάνωση τη Eurovision.
1: Ναι.
0: Οπότε, ξέρεις, έρχονται στα λόγια μας ότι είναι στημένα κάτι τέτοια και προφανώς εκεί στην EBU βλέπανε ότι είχε και μια τάση τον Μπαγκαράγκα και η Ντάρα για νίκη και σου λένε κάτσε τώρα να είμαστε και σίγουροι μπορεί η Βουλγαρία να διοργανώσει τη Eurovision για να το δώσουμε.
1: Και αυτά τα σκέφτονται ωστόσο πριν, δεν τα σκέφτονται μετά. Δηλαδή και η Αυστραλία να το άξιζε, που εντάξει, εμένα μου κάνει εντύπωση ο ίσημα.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία.
1: Εντάξει, η γυναίκα δεν το συζητάει.
0: Εμένα η Αυστραλία μου άρεσε πιο πολύ από τη Φιλανδία.
1: Δεν μπορούσε όμως να γίνει στην Αυστραλία. Δηλαδή θα πρέπει του χρόνου να ξενιτευτούμε, να περάσουμε 10 ωκεανούς. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Ωστόσο, εμένα μου κάνει το εξής εντύπωση. Λέει το κορίτσι, η Βουλγάρα, η Ντάρα, λέει να ξέρετε ότι δεν μου βγάλανε τα ακουστικά. Και όταν είδα ότι δεν με ξεκαλωδιώσανε, κατάλαβα ότι είμαι μέσα στις πρώτες θέσεις. Διότι δεν βγάζουν τα ακουστικά.
0: Όταν είναι να ξαναβγείς.
1: Ακριβώς όταν είναι να ξαναβγείς, γιατί είναι διαδικασία να τα ξαναφορέσουμε. Και εκεί, λέει, κατάλαβα ότι αφού δεν μου βγάλανε τα ακουστικά, ότι
0: κάτι
1: θα
0: γίνεται.
1: Τα πάω καλά.
0: Ναι. Ο Ακύλλας από την άλλη έγινε καλά. Περιμένουμε τη συνέντευξή του. Είναι άρρωστο το παιδί μας. Αρρώστησε.
2: Music Club 105,8.

0: Rain, αγαπημένη και τη Γαρμπή, εδώ στο Music Club 105,8. Παίζουμε μόνο τραγουδάρες. Έχοντας την παρέα μας και τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, με τρία καταστήματα στην πόλη: το Έντεχνο, το Residence και το Μεζόν. Όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού για να επιλέξεις έπιπλα για όλο το σπίτι.
1: Δεν είδα χθες τι έγινε στο Masterchef και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το άλλαξα στο τέλος. Μιλάμε τώρα, δεν αλήθεια σου
0: πότε
1: λέω.
0: Πότε τελειώνει? Εγώ δεν το έχω δει καθόλου φέτος. Ποτέ δεν βλέπω Masterchef.
1: Δεν είχε αποχώρηση. Ναι. Αυτή τη βδομάδα δεν είχε αποχώρηση. Και πραγματικά δώσανε τον καλύτερό τους αυτό. Δηλαδή, χθες τα παιδιά ήταν ελεύθερα να επιλέξουν τα υλικά και να φτιάξουν ό,τι ήθελε ο καθένας. Και όντως όλα τα πιάτα ήταν καταπληκτικά και σε εμφάνιση δείξανε τα παιδιά αυτό που αξίζουν πραγματικά. Όμως είχε έπαθλο 20.000. Δηλαδή το καλύτερο πιάτο από αυτά είχε πολύ καλή. Και δώσανε όντως. Φέτος είναι πάρα πολύ καλή οι μάγειρες και είναι και πολύ καλή. Έχουν και καλό χαρακτήρα τα παιδιά. Έχουν δέσει.
0: Ωραίο το Masterchef να παίρνεις και ιδέες για φαγητά, έτσι.
1: Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι οδεύει στο τέλος του κι αυτό. Πρέπει να τελειώνει όπου να είναι. Εν τω μεταξύ, κάτσε να βρούμε τη Σεβίνα. Δεν θα μας πει diet tips που τα λέει πάρα πολύ ωραία η διαιτολόγος εκπομπής μας.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
3: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
4: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: πάμε.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

ό,τι και να γίνει, θυμίσου, είμαστε εδώ για σένα, Ρία Ελληνίδου, ευτυχισμένη, ερωτευμένη, με διπλό πάρτι γενεθλίων, μαζί με τον σύντροφό της, τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Έσβησαν μαζί τα κεράκια της τούρτας, δεν κρύβεται πια ο έρωτας, δεν τον κρύβουν τα παιδιά. Είναι μαζί, είναι ευτυχισμένοι και ήταν πάρα πολύ ωραίο και το πάρτι που διοργάνωσαν για τους φίλους τους και τους στενούς συγγενείς. Με μπαλόνια, με δύο τούρτες ξεχωριστές, με το φιλί που έπεσε στο τέλος. Μια χαρά. Έτσι να γιορτάζετε πάντα και να είστε για πάντα μαζί. Λοιπόν, να στείλω πολλά πολλά φιλιά στον Μάριο, στον Γιώργο, στον Μάνο, στην Ελπίδα, στη Στέλλα. Βλέπω εδώ τα μηνυματάκια σας, στην Τέις που να μας ακούει από Ιταλία. Στον DJ μας, τον Μανώλη, το Φουρναράκι, που το βράδυ θα είμαστε μαζί. Ανυπομονώ, μου φτιάχνει έτσι και πολύ ωραίες αφίσες. Έχουμε ανεβάσει και πολύ ωραίες αφισούλες καινούργιες για τις εκπομπές μας. Αν αβίση μου ζητήσατε, το Αιγαίο είναι το νέο της τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό break.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Mare mio, θάλασσα μου.
2: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
4: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
5: Mare mio, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Mare mio, Χερσόνησος.
2: Mare mio, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
10: Το έχω. Πάμε κάραβελ στην Αμουδάρα.
9: Έχει κάτι καλό να φάμε?
10: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
11: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
12: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
13: Για φημίσεις, γέλα!
14: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Κωνσταντίνα και Άρτεμις. Τρελές. Για δέσιμο.
2: Music Club 105,8.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Music Club 105,8. Πάμε λίγο και στο Survivor. Ένας άλλος άνθρωπος, ο Μάνος ο Μαλλιαρός, που έβγαλε και βιντεάκι, μιλώντας φυσικά για όλο αυτό που έγινε στο ελληνικό Survivor φέτος, στέλνοντας τις ευχές του και την αγάπη του στον αδελφό του, το Σταύρο Φλόρο, όπως τον αποκάλεσε. Με βροχή τα σχόλια από κάτω, επιτέλους ξυρίστηκε τα γόρι μας, δεν είναι πια ναυαγός. Γύρισε στο Ρέθυμνο, γύρισε στην Κρήτη μας, στέλνοντας έτσι τις ευχές του και μιλώντας και σε όλους τους τηλεθεατές του Survivor και τους χρήστες των social media. Αγνώριστος, άλλος άνθρωπος. Και ξέρεις, αυτό το παιδί γενικά τώρα περνάει και δύσκολα. Άνθρωπος. Ναι, γενικά άλλος άνθρωπος, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους παίκτες. Αν θα επιστρέψουν και πότε θα επιστρέψουν από τον Άγιο Δομήνικο. Ωστόσο, τι νέα έχουμε με το Σταύρο το Φλόρο?
1: Κοίταξε να δεις, θα ξαναχειρουργηθεί το παιδί. Σύμφωνα με τη μητέρα του, πονάει αρκετά. Προσπαθούν λίγο και το μειώνουν τα παυσίπονα. Ωστόσο, καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνα, το παιδί βιώνει κάτι το οποίο ούτε θα μπορούσε να το έχει φανταστεί, ούτε σε εφιάλτη θα μπορούσε να το έχει ήδη. Αλλά είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ναι, με το Survivor. Όντως. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι που το βλέπουμε τόσα χρόνια και δεν είχαμε ποτέ φανταστεί ότι θα μπορούσε, ναι, να έχει τέτοια κατάληξη. Και να όλοι αυτοί να έχουν και ένα τέτοιο βίωμα. Διότι δεν είναι μόνο αυτός που το ζει, που δεν το συζητάμε, αλλά είναι και όλοι
0: οι συμπαίκτες του, βέβαια, όλοι και τις παραγωγές.
1: Για μας ήταν μια εκπομπή στην τηλεόραση, mm-hmm, που την περιμέναμε.
0: Που περνούσε η ώρα μας, ναι,
1: φορονόμασταν. Μας άρεσαν τα αγωνίσματα, μας άρεσε η διαδικασία. Πολλοί λέγανε
0: αυτό. Το μαναφούκι που τσακωνόντουσαν οι παίκτες. Ναι.
1: Χιλιάδες αιτήσεις.
0: Ναι. Δεν νομίζω. Δηλαδή, του χρόνου να ξαναγίνει ελληνικό Survivor.
1: Και εγώ δεν νομίζω ότι θα, και να γίνει, θα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά τι να πω, όσο το δυνατόν, αφού έτυχε αυτό που έτυχε στο παιδάκι, τουλάχιστον το παιδί να το βγάλει όσο το δυνατόν εις πέρας, με λιγότερο πόνο, με λιγότερη διαδικασία, να επανέλθει στη ζωή του.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν θα επιστρέψουν οι παίχτες, γιατί πολλοί παίχτες μένουν στον Άγιο Δομήνικο. Αν θα συνεχιστεί,
1: γιατί
0: δεν θα συνεχιστεί, γιατί είναι ακόμα εκεί, δεν ξέρω. Πολλά λέγονται. Κάτσε να στείλω ένα μήνυμα να μάθουμε τι γίνεται και με το δικό μας το Μιχάλη το Σφάκη.

0: ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί. Πες μας για την Κάλκο λίγο, Άρτεμις. Γιατί χτίζονται πολλά ξενοδοχεία, πολλά σπίτια, πολλά Airbnb. Χαμός γίνεται.
1: Ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή η εταιρεία που θα πάτε και θα απευθυνθείτε, που έχει τα πάντα στο χώρο του αλουμινίου, στα πεζά Ηρακλείου 28 16 00 88 88? Θα πάρετε ένα πολύ ωραίο τηλεφωνάκι για να είσαστε σε όλα έτοιμοι σε ό,τι αφορά, όπως είπαμε, το αλουμίνιο και σίτες, εννοείται, διότι τα κουνούπια, τα σκνιπάκια έχουν στήσει χώρο πλέον. Και βέβαια, αν είσαστε φίλοι της Κάλκο, να απευθυνθείτε, διότι εξυπηρετεί και φίλους χονδρικοί.
0: Βέβαια. Λοιπόν, σκάνδαλα με την Eurovision, τα είπα και πριν. Έχουμε παραιτήσεις, έχουμε ανακοινώσεις. Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει λύση στη Μολδαβία. Εμένα της Μολδαβίας μου άρεσε πολύ το τραγούδι. Βαθμολογία που έδωσε η Εθνική Κριτική Επιτροπή στο μεγάλο τελικό της Eurovision. Με τις εξελίξεις, λένε, να οδηγούν ακόμα και στην παραίτηση του Γενικού Διευθυντή της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης εκεί. Και πάρα πολλές χώρες είναι που νομίζω του χρόνου δεν θα πάρουν μέρος τελικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο το Ισραήλ πλέον. Θα αρχίσουμε να έχουμε αποχές από ό,τι φαίνεται.
1: Μα κοίταξε να δεις τώρα. Έχουμε δώσει μια πολιτική χρειά στη Eurovision, Κωνσταντίνα. Δηλαδή κάθε χρόνο ξέρουμε ποιος θα πάρει το 12άρι και ποιος θα δώσει το 12άρι. Όταν μια χρονιά, θυμάσαι που είχαμε
0: δώσει. Και εμάς μας κοροϊδεύουν με την Κύπρο.
1: Εντάξει, στην Κύπρο, ναι, που είχαμε δώσει τι είχε γίνει.
0: Μας κράξανε.
1: Υπάρχει το εξής, ότι πλέον εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών δεν έχεις το δικαίωμα να μην το δώσεις το 12άρι εκεί που σε θεωρούν δεδομένα. Ναι. Αυτό δεν ξέρω τώρα πόσο καλό κάνει έναν τέτοιον διαγωνισμό.
0: Ναι, αλλά κοίτα να δεις όμως, εμάς, ας πούμε, από το televoting της Ελλάδας βγήκε όντως πρώτη η Κύπρος. Δηλαδή το δεκάρι μας, και σαν Έλληνες πολίτες ψηφίσαμε, πήγε στην Κύπρο.
1: Κωνσταντίνε.
0: Οπότε και η Επιτροπή το έδωσε στην Κύπρο, έτσι κι αλλιώς.
1: Ξέρεις τι είναι τώρα να ασχολούνται οι πρωθυπουργοί, ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, έκανε και δηλώσεις πριν.
1: Έκανε δηλώσεις για τον Ακύλα στο συνέδριο.
0: Όμως, ναι.
1: Ο Ισπανός έκανε ολόκληρη αναφορά στη Eurovision που δεν συμμετείχε η Ισπανία. Αυτά τα θέματα τώρα. Άλλο το να ευχηθείς και να πεις σε μια καλή επιτυχία. Άλλο το να βγεις και να πεις γιατί δεν συμμετέχεις. Είναι πολιτική χρειά.
0: Πάντως η Μολδαβία, που σας έλεγα πριν ότι έχουμε παραιτήσεις, έγινε, λέει, για το λόγο ότι η Μολδαβική Επιτροπή έδωσε μόλις 3 βαθμούς στη Ρουμανία. Εξαιρετικό τραγούδι της Ρουμανίας, βγήκε τρίτο. Εμένα ήταν το αγαπημένο μου. Κανένα βαθμό στην Ουκρανία και το πολυσυζητημένο 12 στην Πολωνία. Έτσι προκάλεσε απορίες και δυσαρέσκεια στους τηλεθεατές, γιατί την ίδια στιγμή το televoting της Μολδαβίας έδειξε άλλη εικόνα, αφού το κοινό χάρισε το απόλυτο 12 στη Ρουμανία. Mm-hmm. Κατάλαβες, δηλαδή δεν συμβάντιζε κοινό με επιτροπή. Εμάς τουλάχιστον η ελληνική ήταν πιο normal και βάσει televoting και βάσει βαθμών που δώσαμε με την επιτροπή μας, τους βαθμούς που ανακοίνωσε η Κλαβδία.

0: πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο λέιζερ Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
10: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
11: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
13: Είναι

0: η εξαίρεση είναι η Αναβίση. Ετοιμάζεται για τη μεγάλη της συναυλία στο ΆΚΑ και αναμένεται να γίνει χαμός. Πού να ξεκινήσει και στο νέο νυχτερινό κέντρο. Βίση είναι αυτή. Πάμε να κάνουμε και ένα διαγωνισμό. Να πάμε στο κατάστημα Λελεδάκης με τα αντρικά ρούχα. Αγαπημένο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Δικαιοσύνης 17. Μία δώρο επιταγή αξίας 30 ευρώ θα δώσω και σήμερα μέσω Instagram. Αρκεί να ξεκινήσετε να στέλνετε μηνυματάκι και να γράφετε τη λέξη Λελεδάκης και τα στοιχεία σας για να πάτε να επιλέξετε υπέροχα αντρικά ρούχα. Είναι καλοκαιρινή κολεξιόν, είναι στο κατάστημα Λελεδάκης ήδη και σας περιμένει.
1: Μα η μεγαλύτερη λίρα βλέπω εδώ έχει γίνει viral. Το είδες.
0: Στα πιτσίδια, στα πριν πιτσίδι. Τα μάταλα. Το χωριό αυτό είναι πριν τα μάταλα.
1: Πριν τα χωριών.
0: Των ματάλων, είμαι. Ναι, hippies. Περνά αναγκαστικά για να πα στα μάταλα. Τα πιτσίδια είναι πριν τα μάταλα.
1: Θες, δηλαδή.
0: Βέβαια. Και στην πολύ ωραία σειρά παραλία που έπαιζε στην ΕΡΤ1,
1: ναι.
0: Τα πιο πολλά σκηνικά τα είχαν στήσει εκεί, στο χωριό Πιτσίδια.
1: Αχα.
0: Εκεί λοιπόν στήθηκε η μεγαλύτερη λίρα στον κόσμο.
1: Καλέ, τη βάλανε πάνω σε ένα. Νόμιζε ότι. Όπως γράφει και ένα πολύ πετυχημένο, εγώ λέει νόμιζε ότι ήταν ταχύπλο.
0: Να ξέρετε, ναι, ότι τώρα που
1: 6 μήνες τη φτιάχνανε.
0: Ναι, παιδί μου, καλοκαιριάζει και θα πάμε στα μάτια, αλλά πρέπει να σταματήσουμε οπωσδήποτε να βγάλουμε φωτογραφία. Και έχει γίνει ήδη viral. Είναι η μεγαλύτερη κριτική λίρα του κόσμου. Το μέγεθός της, λέει, είναι τέτοιο που χρειάζεται μεταφορική εταιρεία.
1: 20 λίρα.
0: Ναι, για να στηθεί το κορυφαίο πολιτισμικό σύμβολο της Κρήτης, φυσικά. Στα πιτσίδια του Δήμου Φεστού. Μπράβο για την πρωτοβουλία στον επιχειρηματία Μιχάλη Ζουριδάκη, ο οποίος είχε την ιδέα και για την κατασκευή της μεγαλύτερης κριτικής λίρας. Οπότε, παιδιά, πριν πάμε στα μάταλα αυτό το καλοκαίρι, θα σταματάμε τώρα στα πιτσίδια να φωτογραφηθούμε.
1: Μια...
0: Βέβαια, να ρίξω και μια κοντιλιά. Να φωτογραφηθούμε με αυτή τη λίρα. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στον Δήμο Φεστού, μπράβο σε αυτού που είχαν
1: μπράβο
0: την ιδέα.
1: Ιδέα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Στην ιδέα, στη θέληση, στη διάθεση, σε αυτού που ασχολήθηκαν 6 μήνες τώρα.
0: Πώς σταματάμε και βγάζουμε φωτογραφίες σε αγάλματα. Τώρα θα βγάζουμε στη λίρα.
1: Πολύ ωραίο. Ωραίο
0: πολύ
1: ωραίο.
0: Έξυπνο.
1: Πάρα πολύ, μπράβο. Η ιδέα φέρνει το χρήμα. Έχουμε πει αυτά.
0: Τώρα θα κοσμοσυρωή τουρίστες να φωτογραφηθούν με τη μεγαλύτερη κριτική λίρα στον κόσμο. Music Club. Ακούγεται παντού.

0: Music Club 105,8.
1: Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό είναι το νέο της τραγούδι. Πολλά καινούργια τραγούδια εδώ στο Music Club 105,8. Ενώ ακούσαμε προηγουμένως και ολοκένουργιο Νίκο Μακρόπουλο στο τραγούδι του Επίθεση. Μα μόνο επίθεση μπορείς να κάνεις ακούγοντας Νίκο Μακρόπουλο. Εδώ παρέα με όλους εσάς και με τους φίλους μας τους μακρινούς. 33 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, από ό,τι μου στέλνει ο φίλος μας ο Μπιλ που μας ακούει φανατικά. Δηλαδή αυτό με τη Νέα Υόρκη την Αμερική φέτος, που τη μία είχε την μεγαλύτερη κακοκαιρία ever με πάρα πολύ χιόνι το χειμώνα και τώρα έχει 33 βαθμούς. Καταλαβαίνετε ποια είναι τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Να στείλω τα φιλιά μου βέβαια και στις υπόλοιπες χώρες που μας ακούνε. Στην Αγγλία, στο Βέλγιο που είναι συντονισμένο αυτή τη στιγμή, στη Σερβία, στην Κύπρο μας φιλούθια και τζάλα. Στην Τσεχία, στην Ελβετία και στο Ιράν που είναι σταθερά κοντά μας. Πολύ ωραίες φωτογραφίες μας έρχονται από τη νέα τηλεοπτική σειρά που ετοιμάζει ο Ανδρέας Γεωργίου με τον Γκούλη Νικολάου, ο άνθρωπο που είπα την Κύπρο μας, που μας έχουν χαρίσει αμέτρητες τηλεοπτικές στιγμές όμορφες, όπως ήταν το Μπρούσκο, η Γη της Ελιάς και άλλες, το Τατού και άλλες πολλές σειρές. Μπλε Όριστα λέγεται η νέα του σειρά. Μάλιστα τα πρώτα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο πανέμορφο Πήλιο. Μα πόσο όμορφο είναι το Πήλιο, τώρα που είχαμε πάει στο Βόλο για τον τελικό κυπέλου Ελλάδα.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, σ' αγαπάω. Θα τα αφιερώσω στο φίλο μου το Σκιωτάκι, που τον αγαπάω πάρα πολύ και μας ακούει αυτή τη στιγμή. Είναι και ο υπεύθυνος ακαδημιών του Όφη. Βλέπετε πόσους νεαρούς παίχτες έχει ο Όφη μας, εκτός από τους πολλούς Έλληνες που έχει πάει Όφη. Πλέον έχει και πάρα πολλούς νεαρή ηλικία. Βγάζουμε πολλά ταλέντα και αυτό οφείλεται σε σένα, αγαπημένο μου φίλε. Να και η Μαρίνα τώρα να πει τα αθλητικά. Θέλω όμως να αφιερώσω και στην Ειρήνη τη μικρούλα μας που μόλις σχόλεσε, να της αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Μαρίνα, πες μας τι έχουμε από τα αθλητικά πριν βάλω τραγουδάκι για την Ειρήνη που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Περιμένουμε το Final Four, παιδιά.
0: Περίμενε. Πήρες λάθος μικρόφωνο, για πάμε.
1: Ναι, περιμένουμε το Final Four στις 22 του μήνα που παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε και έχουμε τελικό Champions League 30 Μαΐου.
0: Α, 30 Μαΐου θα είναι.
1: Περιμένουμε Arsenal, η οποία Arsenal πήρε χθες το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Μπράβο, πώς τα ξέρει, πώς τα λέει, ωραία, μπράβο ρε Μαρίνα. Η αθλητική ενότητα της εκπομπής μας, πες φιλιά στο Σικιό που μας ακούει αυτή τη στιγμή, το φίλο μας.
2: Γεια σου Σικιό.
0: Έτσι. Και να αφιερώσω στην Ειρήνη Ελένη Φουρέιρα. Γεια, ακού μικρή μου.
3: Music Club 105,8.

0: Ήξερες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
3: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
4: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
3: Και έγινε έτσι.
4: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
3: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Αερικός.
5: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Αερικός. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημετζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Αερικός. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
6: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
7: Μπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
7: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Thermos Events.
7: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
7: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
9: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
10: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
11: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
12: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
13: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
14: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Για φημίσεις, γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
17: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: ωραίο τραγούδι που είναι το Βάλς των Χαμένων Ονείρων από την Μαριάννα Κατσιμίχα. Τι ωραίο. Πραγματικά από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουμε αυτή την περίοδο στο ραδιόφωνο, έτσι.
1: Viral, να βάζουν και σε stories.
0: Πολύ. Με έχει μπερδέψει. Παίρνει μία το μικρόφωνο, δύο, μία το τρία.
2: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, είδε την πολύ ωραία φίσα που μα έφτιαξε για τα social ο Μανώλης ο Φουρναράκης που παίζουμε μπαλάρα.
2: Μπαλάρα.
0: Έτσι, με την αθλητική ενότητα θα την ανεβάσουμε αύριο, όχι σήμερα. Αύριο, γιατί μα έχει φτιάξει έτσι πάρα πολλέ ωραίε αφήσει. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να κάνουμε την κλήρωση, να μα βοηθήσει η Μαρίνα η Νικολή, να δώσουμε μία δωρεπιταγή εξέ 30 ευρώ από το κατάστημα Λελεδάκη. Μαρίνα, πάτα το κουμπί.
2: Πάμε.
0: Πάτα το κουμπί. Τι έγινε ρε παιδιά, με πατιέται.
2: Χάλαζε.
0: Ανάδρομο Ερμή έχουμε.
2: Όχι.
0: Α, μα είχαμε φεγγάρι.
2: Έχουμε Νέα Σελήνη.
0: Πότε?
2: Τώρα αρχές Ιουνίου είναι κάτι.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά όχι ακόμα.
0: Λοιπόν, και έχουμε νικήτρια τη Μαρία Τζιμοπούλου. Μπράβο ρε Μαράκι.
2: Μπράβο Μαρία.
0: Ω, δωράκι στο σύντροφο.
2: Στο σύντροφο. Ένα πολύ ωραίο ρουχάκι από το Λελεδάκη.
0: Έχει κάτι μπλουζάκια ωραία. Τρελαίνομαι για τα ρούχα του Λελεδάκης. Πάρα πολύ ωραία παιδιά. Δικαιοσύνης 17. Η Μαρία είναι η νικήτρια. Να πάει να παραλάβει το δώρο της και να επιλέξει ό,τι θέλει. Μην ξεχνάτε την παρέα μας είναι και η Auto Track. Track αριστόφιαξες μόνο στην Auto Track. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Σου δίνει και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Αναλαμβάνει και επαγγελματικούς στόλους, να ξέρετε, η Auto Track. Και μπαίνεις και στο autotrack.gr για να δεις περισσότερα. Ο ακροατής μας, ο Γιώργος, μου ζήτησε τα παπλώματα από Παντελίδη. Δεν χαλάω, γιατί ακόμα με αυτόν τον καιρό με τα παπλώματα κοιμόμαστε, παιδιά.

0: Συγκινήθηκα τώρα. Τι τραγουδάρα, παιδιά. Από Σότι Βολάνη είναι το original. Έτσι μας πάει σε άλλες εποχές. Εμείς το ακούσαμε τώρα από τον Γιώργο Κακοσέο live. Πάρα πολύ ωραία λέει τον καθρέφτη και ο Κακοσέος. Αυτά ακούσαμε. Ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο, το number one ραδιόφωνο του νησιού. Να τα λέμε και αυτά, Μαρίνα. Ναι. Αν δεν μπαινέψει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει, έτσι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε και τις αναδρομές που είναι στην παρέα μας. Πάρα πολύ γάμοι, πολλές βαπτίσεις και αυτό το καλοκαίρι. Αναδρομές, χολ, η τεράστια και μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Τα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη είναι πάντα στη διάθεσή σας. Το εκκλησάκι της Παπαντής του Κυρίου για την τέλεση του μυστηρίου του γάμου ή της βάπτισης. Ανανεωμένο το μενού. Η Νεκταρία Κοκκινάκη έχει βάλει τη δική της πινελιά. Ανανεωμένες και αναδρομές μας γενικότερα πάντα είναι η καλύτερη λύση. Μου στέλνουν από τώρα χρόνια πολλά.
1: Μεγάλη γιορτή αύριο.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Σε ξέρει εσένα όλη η Κρήτη. Λογικό από σήμερα να παίρνουν θέσεις.
0: Ναι, όχι μόνο όλη η Κρήτη. Μαρίνα, με ρίχνεις τώρα. Να, το πρώτο μήνυμα που δέχτηκα είναι από το φίλο μου και κορυφαίο DJ της Ελλάδας, τον Αντώνη Δημητριάδη. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Γεια σου, Αντώνη, μου στέλνουν τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Ο οποίος μου στέλνει μηνυματάκι χρόνια πολλά από τώρα, γιατί αύριο δεν θα σε βρίσκω. Ωραίος, ε!
1: Πολύ ωραίος.
0: Ο Αντώνης ο Δημητριάδης είναι, ξέρετε, εκείνος που ήταν και στο Μέγα στο σπίτι. Χρόνια DJ του Ρέμου. Σταμάτε. Επίσης σε πάρα πολλά μουσικά δρόμενα της χώρας μας είναι πλέον ο Αντώνης ο Δημητριάδης. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Αυτά είναι τα ωραία, ναι, γιατί αύριο δεν θα μπορώ να κάνω το εκπομπή, κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ξέρουμε ότι αύριο θα αρχίσει να απαντάς κιόλας, ναι, με τόσα μηνύματα και ναι, τόσα τηλέφωνα.
0: Το έχουμε και αθόρυβο εμείς στην ώρα του ραδιοφώνου, οπότε θα χάσω μερικά ή θα παίρνω μετά πίσω. Το βράδυ μετά τις 12 όμως θα είμαστε στον καφενέ του φίλου μας του Βαγγέλη του Μιναδάκη.
1: Α, ναι,
0: ναι, που έχουμε το πάρτι σήμερα. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα, 20 χρόνια. Αγαπημένο στέκι. Εκεί για το Τσελένιο και τον Μασταμπά. Μετά τις 12 θα τα γιορτάσω. Θα κάνουμε τα προεόρτια δηλαδή.
1: Ωραία. Από σήμερα. Όλοι εκεί,
0: θα... ναι,
1: σήμερα.
0: Από εκεί θα ξεκινήσουμε και ξέρεις, η γιορτή κρατάει 40 μέρες, έτσι δεν λένε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Θα σας αφήσω με Θοδωρή Φέρη με το τραγούδι σήμερα. Ενώ θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Ακολουθεί ο DJ μας με ξέρει τις καλύτερες επιτυχίες. 6 με 8 έρχεται ο Χάρης Σταματάκης. 8 με 10 τον Τώρα μας με την Ελένη. Και αύριο το πρωί αμέσως μετά το τρελό πρωινό μας με τον Παναγιώτη Μάρτη και τη Μάνια Δανδουλάκη θα έρθουμε κι εμείς πάλι στη θέση μας. Εορτάζουσες πλέον. Να μας πείτε και τα χρόνια πολλά ραδιοφωνικά. Μαρίνα, σε ευχαριστώ πολύ την παρέα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Φιλάκια πολλά σε όλους. Καλά να περάσουμε και σήμερα. Bye bye.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
6: Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
3: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
6: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
3: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
4: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
6: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976, προκαλεί τον θαυμασμό.
8: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
3: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητα 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
8: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
7: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
8: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
9: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
9: The Thermos Events.
6: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
9: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
7: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
6: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
10: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
11: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση, αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα, αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
16: Διαφημίσεις! Γέλα!
17: Βάλε τώρα μουσική!
18: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
19: Μόνο επιτυχίες!
20: Μόνο επιτυχίες!
19: Μόνο επιτυχίες!
18: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: ακόμα 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σ' αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.

5,8. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
9: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
10: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
11: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
12: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
13: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
14: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
15: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό.
18: Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
19: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
20: Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
19: Έχει κάτι καλό να φάμε?
20: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
19: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
20: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
21: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
22: Έπιπλο Πατσουράκης.
21: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
22: Έπιπλο Πατσουράκης.
21: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
22: Έπιπλο Πατσουράκης.
21: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
22: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
23: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: μαγιό,
1: αντιλιακό
0: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll, η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo idea.
4: Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
3: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
3: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
4: Μάρε μίο, θάλασσα.
5: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
6: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
7: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
5: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Διαφημίσεις! Γέλα!
13: Βάλε τώρα μουσική.
14: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι, όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω, να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα, είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης, κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκη σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
4: Σε αυτό το Μουντιάλ φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281 600 84 99.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
2: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναϊς Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναϊς Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Αθηναϊς Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
1: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνο.
1: Αυτό το τραγούδι θέλω να το αφιερώσω στις γυναίκες της ζωής μας και να σας πω πόσο σημαντικές είστε για μας.

0: βρίσκονται στον Music Lab 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
3: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
3: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
4: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
1: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides,
5: action games,
4: and facilities,
5: all specially designed for kids and adults.
4: A breath away from Hersonissos.
5: And remember,
4: what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
8: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
2: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
8: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Διαφημίσεις! Γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: πάμε.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Νιώθω πίεση.
3: Αφού σ' αρέσει.
2: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
0: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι.
5: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
6: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
6: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
0: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
12: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και Noisy στην πολύ μεγάλη επιτυχία Νερό. Και φυσικά εμείς συνεχίζουμε εδώ ακάθεκτη στο Music Lab και τους 105,8. Έχουμε μαζί μας Υδροδυναμικής Αριδάκης. Έχουμε τους καλύτερους και πιο σύγχρονους ηλιακούς θερμοσύφωνες που μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Και φυσικά είναι η ηλιακή της Thermit, αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον ομό Ηρακλείου, Υδροδυναμικής Αριδάκης. Οπότε θα πάτε απευθείας στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώθυρο και θα βρείτε αυτόν που σας ταιριάζει. Μαζί μας έχουμε φυσικά και το Olympia Palace για γάμο, βάπτιση, ό,τι και αν ετοιμάζετε λίγο έξω από το Ηράκλειο. Ένας χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 2.000 άτομα και έχει και εκκλησία στον ίδιο χώρο. Οπότε πάτε εκεί και μένετε εκεί. 2810 823 947 το τηλέφωνο επικοινωνίας για να μιλήσετε απευθείας με Olympia Palace και να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία. Τι σας έχω τώρα, σας έχω στα Βέντο. Σας έχω έναν Μιχάλη Κουινέλη, ο οποίος έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά με έναν νέο δίσκο, ο οποίος έχει τον τίτλο 10 λέξεις, ένα νέο άλμπουμ από την Minos EMI και τη Universal Music Company. Ο ίδιος ο Μιχάλης γράφει με το 10 λέξεις. Ο Μιχάλης συνθέτει ένα πολυσυλλεκτικό άλμπουμ που ισορροπεί ανάμεσα στην pop, urban και το σύγχρονο ελληνικό ήχο. 10 νέα τραγούδια και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο viral τραγούδια του Σταβέντο, έτσι που έχει αναβιώσει και μάλιστα τώρα τελευταία μέσα από πολλά βίντεο από το TikTok.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Μιχάλης από το Σταβέντο και να ακούτε το Χάρη του Σταματάκη, γιατί είναι ένα καλό παιδί και φίλος μου.

πω πω τι έχει να γίνει στις 26 του Σεπτέμβρη στο Ολυμπιακό Στάδιο των Αθηνών. Αναβήσει live, αναβήσει στα καλύτερά της. Χαμός, χαμός. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ σταθερά στο Music Club και τους 105,8. Να στείλω καλησπέρα στη φίλη μας την Θοδώρα, η οποία μου έχει ζητήσει Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Ονείρων, υπέροχο, μας αρέσει πάρα πολύ και θα το ακούσουμε. Καλησπέρα και στον Νίκο, ο οποίος μου έχει ζητήσει Νίκο Απέργη. Θα ακούσουμε και Νίκο Απέργη στη συνέχεια. Συνεχίζετε να μου στέλνετε μηνυματάκια Facebook, Instagram, TikTok. Κάντε μας tag στα βίντεο τα οποία ανεβάζετε, για να μπορούμε και εμείς να τα ανεβάζουμε στα δικά μας προφίλ.

0: μέσα στο καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Κάθε μήνα σας περιμένουν δυνατές προσφορές σε τροφές, άμμο, grooming, λιχουδιές και προϊόντα φροντίδας για κάθε κατοικίδιο. Και τώρα, το νέο Pet Samolis καλοκαιρινού αλλάζει επίπεδο. Κάθε εβδομάδα, δώρα, special offers, grooming events και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Γιατί στα Pet Samolis δεν έρχεσαι απλώς για ψώνια. Έρχεσαι γιατί πάντα κάτι συμβαίνει. Με ειδικές τιμές για φιλοζωικές οργανώσεις και ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα ζώα. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εδώ η αγάπη γίνεται φροντίδα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
6: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
4: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
7: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
4: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Διαφημίσεις! Γέλα!
13: Βάλε τώρα μουσική.
14: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Μόνο όνειρο δεν είναι όλες αυτές οι επιτυχίες του Θοδωρή Φέρη. Πραγματικότητα 100%, όπως και αυτό που μόλις ακούσαμε από τα πολύ αγαπημένα σας. Μου το επιλέξατε και αυτό το απόγευμα. Και εγώ σας καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος, στο Music Lab του 105,8. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Κάτι τρέχει με το Χάρη και σήμερα. Χάρη Σταματάκης. Πολλές οι επιτυχίες, πολλά και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Καλό θα είναι να μας βρείτε και στα social media για να μπορείτε να μας επιλέγετε και την αγαπημένη σας μουσική πιο εύκολα. Music Lab 105,8 και Χάρης Σταματάκης. Δύο υπέροχες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού ακολουθούν. Η μία είναι η Ιουλία Καλυμάνη και η δεύτερη η Ρία Ελληνίδου. Έρχονται δύο ακόμη πολύ δυνατές επιτυχίες τώρα στα ραδιοφωνά σας.
1: Music Lab 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση.

0: πάρα πολύ δυνατό, πολύ αγαπημένο. Και εμείς συνεχίζουμε στο Music Lab και τους 105,8. Παρέα με Thermit Ecology. Τι άλλο να επιλέξετε όσον αφορά τον ηλιακό του σπιτιού σας? Θα επιλέξετε ένα σύγχρονο ηλιακό της Thermit. Θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και ζεστό νερό για όλη την οικογένεια 365 ημέρες το χρόνο. Και φυσικά θα τους βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην Υδροδυναμική Σαρδάκης, που είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον νομό Ηρακλείου. Πάτε κατευθείαν λοιπόν στον ανισόπεδο κόμπο στο Γεωφύρο και ο κύριος Σαρδάκης θα σας πει τα πάντα. Μαζί μας έχουμε και Ολύμπια Παλάς. Παντρεύεστε, αραβωνιάζεστε, κάντε βάφτιση για το παιδί σας? Ολύμπια Παλάς θα επιλέξετε λίγο έξω από το Ηράκλειο. Έχει τα πάντα. Εκκλησία στον ίδιο χώρο, υπέροχο φαγητό, υπέροχη θέα. Και αυτό που σας χωρίζει είναι ένα τηλεφώνημα για να κλείσετε την ημερομηνία σας. 2810 823 947. Και λύθηκε και αυτό.
1: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

ποσό τα βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Club.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Πού ήσουν? Σε έψαχνα στο εστιατόριο.
4: Θαύμαζα τη ρεσεψιόν.
3: Τη ρεσεψιόν ή τη ρεσεψιονίστ?
5: Τις ξύλινες λεπτομέρειες της Redwood by Rossos, αγάπη μου.
1: Στο σπίτι, στο κατάστημα ή τον επαγγελματικό χώρο, Redwood by Rossos. Από το 1976, οι πιο εφάνταστες λύσεις για ξύλινες επενδύσεις και επιφάνειες.
3: Από τη ρεσεψιόν και το μπουφέ, το εστιατόριο, τον καναπέ, το σαλόνι και την τραπεζαρία. Redwood by Rossos. Μάνου Κατράκη 97, Φοινικιά και στο redwood.gr. Από το 1976. Προκαλεί το θαυμασμό.
6: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night. Με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις. Στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι, στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen.

0: πάρα πάρα πολύ ωραία. Music Lab 105,8. Επιστρέψαμε με ένα πολύ ξεσηκωτικό τραγούδι που μας ανεβάζει και τη διάθεση. Ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Οδός Τσιμισκή στην πανέμορφη συμπρωτεύουσα που τόσο πολύ αγαπάμε. Τα φιλιά μας και στο φίλο μας τον Νίκο που μου έστειλε μηνυματάκι πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη. Νικόλα μου, να ξέρεις πώς σε ζηλεύω. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και σήμερα. Έτσι θα σας πω ενδεικτικά ότι μας ακούνε και σήμερα από Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Αυστραλία, Ινδία, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, Κύπρος και Ελλάδα και πολύ πολύ ακόμη, έτσι σας λέω ενδεικτικά, κάποιες χώρες από τις οποίες μας ακούτε και σήμερα. Μπείτε και στο www.musiclub.gr για να μας ακούτε όπου και αν είστε. Κατεβάστε την εφαρμογή του Music Club ή στείλτε μας τα μηνυματάκια σας στα social media ή στο Viber του Music Club 6970 11 10 58. Αντώνη Ρέμο ακούσαμε σήμερα.
1: Music Club 105,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητα 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
10: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
9: Έχει κάτι καλό να φάμε?
10: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
9: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
10: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
11: Διαφημίσεις, γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

πάρα πάρα πολύ ωραία. Κατερίνα Λιόλιου, Γιώργος Φακίνος, στο πολύ αγαπημένο «Με γεια σου». Τέταρτο μέρος, Music Lab 105,8, Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο, κάτι τρέχει με το Χάρη. Φυσικά ακούμε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα. Καλησπέρα, κάπου εδώ να στείλω στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστώ για όλα, ξέρεις εσύ. Καλησπέρα να στείλω και στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος μου έχει ζητήσει Νίκο Απέργη. Οπότε είναι η επόμενη επιτυχία που έρχεται αμέσως στο Music Lab.

0: Θέμης Αδαμαντίδης σε υπέροχη επιτυχία από τα παλιά, έτσι και πολύ καλοκαιρινή. Η νύχτα μυρίζει για σεμί στο Music Lab και του 105,8. Ώρα τώρα για ένα καινούριο τραγούδι, για μια διασκευή για την ακρίβεια, την οποία έκανε ο Χρήστος Αντιγκάη, που ξέρετε ότι του έχουμε μεγάλη συμπάθεια στο Music Lab. Είναι από τους πολύ αγαπημένους μας. Ο Χρήστος Αντιγκάη λοιπόν διασκευάζει Γλυκερία. Ναι, ναι, μάλιστα, και ένα τραγούδι το οποίο είχε τραγουδήσει πριν από αρκετά χρόνια, η Γλυκερία. Το Αναπνοή Ανατολή. Πάμε να το ακούσουμε σε αυτήν την πολύ πολύ φρέσκια εκτέλεση στη διασκευή της ημέρας.
1: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.

Music Lab 105,8. Δεν σταματάμε να παίζουμε επιτυχίες και δεν σταματάμε να σας ενημερώνουμε και για το τι ακριβώς παίζει κάθε εβδομάδα στα Pet Samolis. Τώρα, νέες προσφορές, Pro Nutrition Flatazor και Prestige Γάτας 10 κιλών έως και μείον 50%, Prestige και Flatazor 2 κιλών έως και μείον 25% και ΕΔΕΜ 12 κιλά με δώρο 2 κιλά τροφή επιπλέον. Και φυσικά, στο νέο Pet Samolis στην καλοκαιρινού, το οποίο έχει αλλάξει επίπεδο, Special Offers, Grooming Events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα. Μαζί μας είναι φυσικά και η αλουμινοδομία Αυτζής για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια, οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή για το σπίτι ή το εξοχικό σας. Μπορείτε να βρείτε την αλουμινοδομία Αυτζής στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά ή στο 2810 210 249.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
7: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
8: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
9: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
7: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
10: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
7: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823

0: Αγάπη από νάιλον, ρε παιδιά, ρε αγαπημένοι ακροατές. Εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι αγάπες τώρα, τι να κάνουμε. That's life. Αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8, καλώς ήρθατε στο The Dora Back in Time. Είμαι η Θεοδόρα Γιαχνάκη και ακριβώς απέναντί μου έχω την Ελένη Τηλιαπάκη.
1: Και απέναντί μου ξανά σχήμα.
0: Ναι, κάπως έτσι έχει πάει η φάση. Τι γίνεται?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Θα δούμε καλοκαίρι, πιστεύω. Έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Με μία κουτσιχελώνα από την Κίνα.
0: Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
1: Μα ήμουν σίγουρη, αλλά εντάξει. Οι χειμωνάκηδες είστε ευχαριστημένοι με αυτό το κλίμα.
0: Ρε παιδί μου, επειδή έχω διαβάσει τι θα βιώσουμε και δεν θα είναι ωραίο αυτό που θα βιώσουμε.
1: Με τις ζέστες που είπες,
0: Ναι, θα είναι πολύ χάλια το κλίμα που θα έρθει.
1: Το τροπικό.
0: Αυτό το τροπικό.
1: Να το βάλεις και αυτό μετά.
0: Ναι, θα μπορούσαμε, όντως έχεις δίκιο. Γι' αυτό ευχαριστιέμαι και απολαμβάνω και είμαι ευγνώμων για αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή ως προς τον καιρό. Τελεία. Ναι. Εκεί μόνο αναφέρομαι.
1: Εντάξει. Κάτι είναι και αυτό. Είναι βήμα-βήμα πάει η δουλειά.
0: Στο κλίμα του καιρού αναφέρομαι.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω τι θέλω να πω τώρα που άνοιξα το μικρόφωνο για να σας καλωσορίσω. Έχω τόσο στο μυαλό μου και τόσο στο κεφάλι μου. Θα τα βάλω σε μια τάξη.
1: On the road, βάλτε σε μια σειρά.
0: Ναι, θα τα βάλω σε μια τάξη και σε μια σειρά. Όσο εσείς θα ακούτε τον Αντώνη Ρέμο που μας λέει: άντε καρδιά μου, για σπροπάτο. Καιρός να πάμε
1: παρακάτω.
0: Παρακάτω τώρα, μην τρελαθούμε.

σου ζητώ για όλες εκείνες τις φορές που αδιαφόρησα. Συγγνώμη που για μένα θυσιάστηκες, μα δεν σου τα αναγνώρισα.

0: Εντάξει, παιδιά, αγαπημένοι μου ακρότες του Music Club 105,8. Ωραίες προφάσεις ή ασυμφωνίες χαρακτήρων, δεν μπορώ να πω. Σε βγάζουν από πολύ δύσκολη θέση.
1: Βέβαια. Δεν έχεις να πεις και πολλά μετά από αυτό.
0: Όχι, όχι. Δεν συμφωνούμε. Φιλιά και δύο. Τι λέμε και εμείς κάθε βράδυ.
1: Ετσέτερα, ετσέτερα.
0: Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να δούμε πού έχει κίνηση στην πόλη. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση η πόλη σήμερα, οφείλω να ομολογήσω. 62 μαρτύρων, εντάξει, είναι πολύ λάσκα συγκριτικά με τις άλλες ημέρες. Έχει λίγη κίνηση η Θερίσου με Μήνος. Κονδυλάκι με Μήνος επίσης. Στην Ατλαντίδος προς Παναγίτσα και Παρασκευοπούλου. Λίγη κίνηση Καλοκαιρινού Αγίου Μηνά. Εκεί μπροστά στον Κούλε Μητσοτάκη με Βενιζέλου και Πλατεία 18 Άγγλων. Δούκος Μποφόρ. Δεν μας έχει συνηθίσει η Δούκος Μποφόρ. Ανεμογιάννη, λίγη επίσης. Και Αβέροφ όσον αφορά το κέντρο. Πάμε τώρα λίγο πιο έξω. Κνωσού είναι πολύ λάσκα τα πράγματα επίσης. Λίγο κίνηση στην Εθνικής Αντιστάσεως. Και λίγη κίνηση επίσης στην Ικάρου. Τι πάθατε και είστε κλεισμένοι όλοι μέσα στα σπίτια σας? Ή έχετε βγει χωρίς αμάξια? Είδατε καλό καιρό και είπατε να περπατήσετε? Καλά το κάνετε, δεν πειράζει.
1: Χρειάζεται. Οι μισοί έχουν πάει και, θάλασσα, παρόλο που με αυτόν τον καιρό, ας πούμε, τους προκαλεί έτσι ένα...
0: Σήμερα, Τετάρτη, 20 Μαΐου.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Okay. Δεν δουλεύετε, δεν εργάζεστε.
1: Δεν έχετε υποχρεώσεις.
0: Λοιπόν, όχι, όχι. Ό,τι και να κάνετε, καλά το κάνετε. Έτσι. Ελπίζουμε να το έχετε ευχαριστηθεί. Θα περάσουμε σε μια Δέσποινα Βανδύ που μας μιλάει για τις προφητείες. Και αν βγουν αληθινές, αγαπητοί ακροατές, τι θα γίνει? εντάξει, έχουν αρχίσει να βγαίνουν αληθινές. Οπότε...
1: Σιγά-σιγά, παιδιά. Ναι. Αντίστροφη μέτρηση.
0: Μέχρι το boom.
1: Ναι, ναι. Να βάλεις και την αντίστροφη μέτρηση.
0: Όχι, μετά θα ακούσουμε μαζονάκι την νικοτίνη.
1: Αργότερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ δύσκολο.

0: Εδώ είμαστε. Με συγχωρείτε, παιδιά. Αυτό το βήχα μόλις το προκάλεσε η νικοτίνη, κυριολεκτικά.
1: Μην καπνίζετε όμως.
0: Ναι. Μην καπνίζετε. Και πήγα να πω κάτι για την νικοτίνη, ρε παιδί μου, εδώ πίσω από το μικρόφωνο του Music Club. Και το μετέχω. Αυτό και μου βγήκε ο βήχας της νικοτίνης.
1: Συνδέεται. Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά.
0: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες αυτό που θέλει να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, σήμερα 144η. Ημέρα αυτού του έτους. Πολύ γρήγορα τα μαθηματικά μου. 225 ημέρες για να πούμε φιλιά και αντίο στο 26 και σε ό,τι μα ό,τι νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε πια στις ζωές μας, ρε παιδί μου.
1: Μένει πίσω, έτσι είναι, και προχωράμε μπροστά.
0: Τι να κάνουμε, προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Λιβία. Πολύ ωραίο όνομα. Μπράβο σε όσους
1: έτσι
0: δίνουν αυτό το όνομα στις κόρες τους.
1: Με τόσο που έχουμε ακούσει.
0: Ναι, ρε φίλε, την άλλη θα τη λέγανε με μνήμα, ξέρω εγώ. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για την θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρτηρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας, όχι μετεωρολογίας, μετρολογίας.
1: Wow.
0: Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για το μέτρο, το κανονικό που μετράμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, ρε παιδί μου.
1: Ουσιαστικά.
0: Είναι η μετρολογία τώρα. Μην με βάζετε να σας εξηγώ παραπάνω πράγματα.
1: Δεν χρειάζεται κιόλας.
0: Λοιπόν, να σώσουμε τις μέλισσες, παιδιά, για να σωθούμε όλοι μας. Γιατί χωρίς μέλισσα ως πλανήτης δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Αν το σκεφτείς, ναι, δεν υπάρχει.
0: Όχι, αν το σκεφτείς,
1: είναι. Ναι, δεν το σκέφτονται πια. Είναι φάκτο. Ισχύει, αλλά δεν δίνουμε βάση πλέον σε τίποτα.
0: Ναι, όχι, όχι. Οι μέλισσες πρέπει να σωθούν αν θέλουμε να έχουμε και εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι ζωή στον πλανήτη. Λοιπόν, πάμε σε μια Άντζελα τώρα. Εξτερούνται τα μεγάλα σου μάτια.
1: Τι έβαλες.
0: Τι έβαλες.
1: Καουδάκι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone

0: 256GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί ακροατές, στο News Club 105,8. Επιστρέψαμε με την Κατερίνα Τηλιόλιου, που ζητάει λίγο το λογαριασμό. Έναν υπεύθυνο, παιδιά, έναν υπεύθυνο.
1: Πού τον είναι.
0: Και όση ώρα πεζόταν αυτό το τραγούδι, σκεφτόμουν ότι κάποιες φορές λέω στον εαυτό μου, Τζέσικα, ηρέμησε. Μετά σκέφτομαι όμως ότι δεν με λένε Τζέσικα.
1: Ναι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά δεν πειράζει. Όπως θέλουμε, μας λένε.
0: Όχι, εννοώ ότι λέω στον εαυτό μου, Τζέσικα, ηρέμησε.
1: Δεν με λένε
0: Μετά
1: Τζέσικα.
0: Σκέφτομαι ότι δεν με λένε Τζέσικα, οπότε δεν ηρεμώ.
1: Δεν ηρεμώ. Ναι. Ναι, σωστό και αυτό.
0: Αχ, λοιπόν, στην παρέα μας φυσικά και σήμερα είναι οι Κουρίτες, οι οποίοι είναι πάντα δίπλα σας για να διοργανώσουν την ιδανική εκδήλωση. Βρίσκονται στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζιού Κιτιλίσου και το τηλέφωνο τους είναι 280-8239-73. Mm. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε λίγο στο σαν σήμερα, παιδιά μου αγαπημένα. Σαν σήμερα το 1941 ξεκινάει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Επιχείρηση Ερμής λέει λεγότανε.
1: Αρμής.
0: Επιχείρηση Ερμής, βεβαίως. Αυτά. Τα υπόλοιπα τα βαριέμαι να σας τα πω.
1: Εντάξει. Μάχη της Κρήτης είναι το πιο σπουδαίο γεγονός.
0: Ναι, ναι, τη μάχη της Κρήτης. Εντάξει, και σαν σήμερα το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του William Shakespeare.
1: Πω, πω.
0: Αυτά. Δεν σας νοιάζει πάρα πολύ αυτό, οπότε ας μείνουμε στη μάχη της Κρήτης. Λοιπόν, πάμε σε έναν αριστό μας. Τον θυμάστε, τον αριστό μας.
1: Κάτι μου θυμίζει.
0: Πολύ γνωστό στα 80s, 90s. Έχει μας ουρανίσει κι αυτός. Που μας λέει ότι σε θέλω.
1: Δεν μπορώ να αντισταθώ.
0: Ναι, αυτό. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Σε θέλω. Και μετά, επειδή πάντα επειδή μου σκέφτομαι, με τι να κολλήσω το Χρήστο τον Κυριαζή.
1: Ναι, όντως ισχύει. Λέει αλήθεια, αυτό ρωτάει. Πάντα,
0: πάντα, παιδιά, ρωτάω με τι ταιριάζει ο Κυριαζή. Που δεν ταιριάζει με κανέναν, γιατί είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Οπότε τώρα έχω κουμπώσει ένα Χρήστο Κυριαζή. Έτσι στην. Το θέλω, ρε παιδί μου, του αριστό μας. Έχω κολλήσει το έλα μωράκι μου. Το στρώμα είναι καπιτονέ.

0: Έτσι λοιπόν, ερωτικά συνεχίζουμε εδώ στον Music Lab 105,8 σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου. 20 και 40, 9 και 15 πρώτα δευτερόλεπτα.
1: 20-20. Ε?
0: 20-20. Να, 20-20. Ναι, ναι, δεν το.
1: Εμείς οι ψυχαναγκαστικοί.
0: Δεν έκανε το connection το μυαλό μου. Έτσι ερωτικά, και ναι, θα συνεχίσω έτσι ερωτικά, διότι το Instagram μας έχει κάνει κάτι, ρε παιδί μου, που δεν μπορώ να το πω στον αέρα, αλλά μας έχει μπιπ, ας πούμε. Με αυτή την καινούρια λειτουργία του Instagram, τα Instats, όσοι τα έχετε δει, όλοι τα έχετε δει βασικά. Έχει λανσάρει την τελευταία εβδομάδα. Ναι. Είναι αυτή η λειτουργία που μπαίνει στα εισερχόμενα μηνύματα, στα DM, και είναι κάτω δεξιά.
1: Αυτό το σπαστικό.
0: Αυτό το σπάστικ, λοιπόν. Ναι. Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε μια πάρα πολύ ενοχλητική προσθήκη, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί. Στην προσπάθειά της λοιπόν η πλατφόρμα να γίνει λίγο πιο αυθόρμητη, πολύ κακό, και να αντιγράψει κάποιες άλλες του παρελθόντος, όπως το Be Real. Όλοι ψάχνουμε τρόπο πώς να απενεργοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Και εγώ είμαι εδώ σαν social media expert να σας πω πώς θα το απενεργοποιήσετε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε πώς θα επανεργοποιήσετε αυτή την έξτρα ενοχλητική λειτουργία. Πάτε στο προφίλ σας στο Instagram. Η Ελένη το κάνει τώρα όσο μιλάμε. Λοιπόν, πατάτε το μενού με τις τρεις γραμμές επάνω δεξιά για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις.
1: Το πάτησα.
0: Ωραία. Mm-hmm. Πηγαίνετε να βρείτε την επιλογή content preferences ή προτιμήσεις περιεχομένου. Το βρήκες?
1: Το ψάχνω.
0: Την περιμένω ταυτοχρόνως. Τέλος πάντων, θα βρείτε τις προτιμήσεις περιεχομένου και λέει ενεργοποιήστε την επιλογή Hide Instance ή Inbox. Απόκρυψη Instance από τα Instance, αν το πω και σωστά αυτή την μπούρδα, από τα εισερχόμενα. Απόκρυψη Instance στα εισερχόμενα. Το βρήκες?
1: Οκ, okay, θα το πούμε μετά, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, όποιος δεν έχει ακούσει αυτή την οδηγία, πώς να απενεργοποιήσει αυτή την μπουρδάρα του Instagram, τα Instats, ας μου στείλει μήνυμα να του πω.
1: Έμα.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα πάνω κιάμο που λέει ότι θα με ζητάς, θα με γυρεύεις, δεν θα με βρίσκει και etc. etc. Και που θα. Το Αντώνη το βαρδί, ρε παιδιά. Που θα εκραγίζανε εμένα αυτή τη στιγμή.

0: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
1: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
2: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
3: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
4: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
2: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
5: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσσα. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Ταραταγκλάν. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ στον Music Club και τους 105,8. Θεοδωρή Γιαχνάκη στο μικρόφωνο εδώ στα Headquarters και η Ελένη Λιαπάκη ακριβώς απέναντι μου.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Του αγοριού απέναντι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συνέβαινε στον κόσμο στο τελευταίο Final Four της Αθήνας. Δηλαδή, θα ταξιδέψουμε πίσω στο 2007. Mm-hmm. Τότε που νικητής ήταν ο Παναθηναϊκός και κατακτούσε τον τέταρτο τίτλο του έναντι της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Παρηγοριά στον άρρωστο είναι όλα αυτά που λέω,
1: κάτι
0: αλλά δεν πειράζει.
1: Κατάλαβα, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει τις εκλογές με τον Κώστα Καραμαλή να επανεκλέγεται πρωθυπουργός στη σκιά των φωνικών πυρκαγιών του καλοκαιριού. Η Μίλαν φτάνει στην κατάκτηση του 7ου Champions League της, κερδίζοντας 2-1 τη Λίβερπουλ στο τελικό που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ. Ο Steve Jobs παρουσιάζει το πρώτο iPhone στην ιστορία, αλλάζοντας τα πάντα γύρω από τα δεδομένα της επικοινωνίας, όπως την ξέραμε μέχρι τότε. Ο Ολυμπιακός κατακτά το 35ο πρωτάθλημα στην ιστορία του με 71 βαθμούς και ακολουθεί η ΑΕΚ.
1: Το είπε.
0: Εντάξει, παιδιά, στον κόσμο είπε γενικά. Εντάξει,
1: ένα χειροκρότημα.
0: Ο Σαρμπέλ εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision και καταλαμβάνει την 7η θέση. Ο Κακά κάνει δική του τη χρυσή μπάλα πριν ξεκινήσει η κυριαρχία των Λίονελ Μέση και Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι, μετά αυτή.
0: Κάνει πρεμιέρα στο Μέγκα το Ευτυχισμένοι μαζί. Και ο πληροφοριοδότης με τον Ντικάπριο σαρώνει στα Oscars νικώντας σε 5 κατηγορίες.
1: Δεν το έχω δει.
0: Τον πληροφοριοδότη.
1: Ναι.
0: Νομίζω τότε ακόμα δεν είχε κερδίσει ο Όσκαρ ο Ντικάπριο. Δηλαδή είχαν κερδίσει στις κατηγορίες τις υπόλοιπες και ο Ντικάπριο νομίζω είχε πάρει Όσκαρ το πρώτο του, αυτό με την αρκούδα.
1: Με την αρκούδα, ναι, χαρακτηριστικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: αυτά συνέβαιναν στον κόσμο.
1: Κάποτε θα αναγνωριστεί ολονών η αξία.
0: Ναι. Αυτά συνέβαιναν στον κόσμο του 2007. Αλλά ας μείνουμε στο ότι ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει τον τέταρτο και
1: δεν μιλάω, βλέπεις έτσι.
0: Το τέταρτο αστέρι του, τον τέταρτο και τίτλο του στη Euroleague.
1: Καταχτυπιέται, παιδιά, εδώ δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Δεν μπορώ ακόμα να δεχτώ, δεν μπορεί η ψυχή μου, η ύπαρξή μου να δεχθεί ότι δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός φέτος στο ΟΑΚΑ. Παιδιά, ειλικρινά, δεν μπορείτε να καταλάβετε τη στεναχώρια μου. Πονάει η ύπαρξή μου.
1: Μπορούν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.
0: Μου εξανδραποδίζεται το εγώ μου και καταδυναστεύεται το είναι μου.
1: Πες τα, έλα, θες να ξεπλώσεις να μου
0: μιλήσεις.
1: Δεν μπορώ,
0: αλήθεια, δεν έχω άλλα λόγια να πω. Θα πάμε σε εκείνους και εκείνο, εκείνος και εκείνος. Τα λόγια κομμάτια, γιατί τα δικά μου τα έχω χάσει. Και 2002 GR που δεν είσαι έρωτας εσύ αγόρι μου.
1: Όχι, όχι.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί ακροατές, στον Music Lab 105,8 με την πονεμένη πράσινη μας καρδιά. Αχ, Παναθηναϊκέ.
1: Πω, έχουμε
0: δεν
1: θέμα,
0: μπορώ
1: έτσι.
0: Παιδιά, δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Σοβαρό.
0: Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στον πλανήτη που να μπορεί να το διαχειριστεί όλο αυτό. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν γίνεται.
1: Θέλετε μία ψυχοθεραπεία όλοι μαζί μου?
0: Ναι, θέλουμε ένα ομαδικό group therapy.
1: Ωραία, να μαζευτείτε να τα πείτε.
0: Να μαζευτούμε να τα πούμε. Πες μας εσύ τώρα, θες να μας πιάσει μαζί μας τους Παναθηναϊκούς, να βιώνουμε τον πόνο μας.
1: Θα μιλήσω κι εγώ για ένα κουλό πράγμα.
0: Ναι.
1: Γενικά, είναι ένα θέμα που έχει γίνει viral, έχω να σου πω. Δεν ξέρω αν το είδες και εσύ στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάει για τους Θηριανούς.
0: Τους ποιους? What?
1: What? Πώς είναι οι Στεριανοί, πώς είναι οι Αριανοί. Έτσι είναι και οι Θηριανοί. Λοιπόν.
0: Θα πιάσει νευρικό πάλι, δεν μπορώ να σταματήσω. Συνέχισε, λοιπόν, εδώ που θα καταλήξει αυτό.
1: Αύξηση του φαινομένου στην Πορτογαλία και σε όλο τον κόσμο απέκτησε φήμη μέσω της κοινοποίησης βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Πώς να το πω τώρα, τα άτομα αυτά που ονομάζονται Θηριανοί.
0: Είναι οι Θηριανοί άνθρωποι αρχικά
1: είναι
0: αυτοί.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
0: Ωραία, και γιατί έχουν social media τότε και κοινοποιούν βίντεο?
1: Θέλουν να το, πώς θα το πω, να το δείξουν στον κόσμο έτσι ώστε κι άλλοι να μοιηθούν έτσι σε αυτό το δικό τους κόσμο.
0: Και εμένα ο γάτης μου έχει Instagram, ας πούμε, αλλά το διαχειρίζομαι εγώ, δεν το διαχειρίζεται ο γάτης μου, καταλαβες.
1: Ναι, υπό αυτή την έννοια έχεις δίκιο.
0: Συνέχισε
1: αλλά
0: να δω που θα καταλήξει αυτή η ιστορία.
1: Λοιπόν, βέβαια, χαρακτηρίζονται άνθρωποι, άτομα με ψυχικά προβλήματα. Ο κόσμος δεν το θέλει, δεν το θεωρεί φυσιολογικό. Αυτό ναι. Τώρα εντάξει, μπορώ να το καταλάβω, να το κατανοήσω.
0: Αυτοπροσδιορίζονται ή προσδιορίζονται από τον κόσμο?
1: Αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα στην Πορτογαλία.
0: Όχι, τα ψυχολογικά προβλήματα τα αυτοπροσδιορίζονται. Είμαστε
1: ο
0: άνθρωποι
1: κόσμος,
0: με ψυχικές διαταραχές.
1: Όχι, ο κόσμος. Και φέρεται να αυξάνεται τώρα όλο αυτό. Mm-hmm. Γεγονός που οδήγησε την Πορτογαλική Κτηνιατρική Ένωση να εκδώσει μία δήλωση, όσο τρελή και αν ακούγεται, διευκρινίζοντας ότι οι κτηνίατροι δεν μπορούν να τους θεραπεύσουν σε περίπτωση ασθένειας. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά στην Πορτογαλία.
0: Okay.
1: Η Ομοσπονδία Κτηνιάτρων της Πορτογαλίας αποφάσισε να προλάβει το φαινόμενο, γιατί βλέπει, σου λέει, κοινοποιούν όλη την ώρα, αυξάνεται.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή, τι κάνουν και αυτοπροσδιορίζοντας ζώα? Περπατάνε στα τέσσερα, που μετρώνε από τις σαλίστρες?
1: Βάζουν μάσκες, ναι, κανονικά. Βάζουν μάσκες, γατούλα, σκυλάκι, ουρίτσες.
0: Ναι.
1: Στα τέσσερα φυσικά περπατάνε.
0: Και στις απόκριες θα κάνουμε αυτά.
1: Και τρώνε, ναι, από πιάτα.
0: Τα
1: ίστρες, από πιάτα στο πάτωμα, αυτό ήθελα να πω. Ναι, και είναι ζώα.
0: Ωραία,
1: δεν είναι άνθρωποι.
0: Κοιμούνται σε σπίτια αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και δεν μιλάνε, γαυγίζουν, μιαουρίζουν.
0: Okay.
1: Αυτή είναι.
0: Πώς αγοράζουν την τροφή τους?
1: Αυτό τώρα πρέπει να το ψάξω περαιτέρω.
0: Τρώνε την τροφή της γάτας, ας πούμε, ή του σκύλου?
1: Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Κροκιτούλες του σκύλου.
1: Πάντως σου λέει, από τη στιγμή που, ξέρεις, αν πάθω κάτι, θα απευθυνθώ σε κτηνίατρο. Δεν θα πάω σε ένα παθολόγο, π.χ. Δεν θα πάω στο επίγοντα, θα πάω σε ένα κτηνίατρο.
0: Ωραία, πολύ ωραία, παιδιά. Πολύ καλούς κτηνίατρους έχουμε εδώ στο Ηράκλειο. Για όσους ενδιαφέρεστε να ενσωματωθείτε σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων, δεν κρίνουμε, μόνο ακούμε εμείς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, περνάω ευθύς αμέσως σε ένα Χρήστο Σαντικάη. Τον βάλαμε και χθες. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Αναπνοή Ανατολή της Γλυκερίας. Φυσικά μετά θα ακούσουμε Γλυκερία. Ξέρετε πόσο μου αρέσει να συνδυάζω τους επανεκτελεστές με τους αυθεντικούς τραγουδοποιούς.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε πάμε σε Χρυσοδικά και Γλυκερία αμέσως τώρα.

0: Music Club 105,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί ακροτές, στο Music Lab 105,8. Εντάξει, ένα λάθος κάναμε. Νόμιζα ότι ήταν το αυθεντικό της Ζουλγκυρίας αυτό. Μη με φάτε, μη με φάτε.
2: Όχι, Παναγία μου, είπαμε. Όχι, τώρα.
1: Λοιπόν, ο κόσμος, αγαπητοί ακροατές, πάντα θα έχει προβλήματα και θα εξακολουθεί να έχει εφόρου ζωής. Αλλά κάθε μέρα άνθρωποι δημιουργούν λύσεις, σώζουν ζωές, προστατεύουν ζώα και κάνουν την ανθρωπότητα λίγο καλύτερη. Οπότε τώρα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικά καλά νέα από όλο τον κόσμο για τα οποία δεν μιλάει κανείς.
2: Κακώς.
1: Και κακώς δεν γίνονται viral όσο θα έπρεπε, όσο άλλα. Η Αντζελίνα Τζολί αγόρασε 24.280 εκτάρια, δεν ξέρω τι έπαθα, ναι, στην Καμπότζη, τα οποία παλιότερα χρησιμοποιούνταν για κυνήγι. Σήμερα αυτή η περιοχή έχει γίνει καταφύγιο άγριας ζωής. Μπράβο στην Αντζελίνα. Η Βραζιλία εισήγαγε προγράμματα θεραπευτικής επαφής με σκύλους στα νοσοκομεία, όπου εκπαιδευμένοι σκύλοι επισκέπτονται τους ασθενείς για να τους προσφέρουν παρηγοριά και να μειώσουν τον πόνο και το άγχος. Σας διαβεβαιώ ότι αυτό ισχύει.
2: Και έχει έρθει και στην Ελλάδα.
1: Και έχει έρθει και στην Ελλάδα και πάρα πολλά.
2: Μπράβο τους γι' αυτό.
1: Η Ισλανδία εγγυάται ίση αμοιβή για άνδρες και γυναίκες, καθιστώντας το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων παράνομο, παρακαλώ.
2: Σαφώς.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Το Λουξεμβούργο είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που έχει κάνει τις δημόσιες συγκοινωνίες δωρεάν για όλους. Καθολικό.
2: Μπράβο,
1: μπράβο του. Και μετά από πολλές απορρίψεις σε δουλειές, 4 φίλοι με σύνδρομο Down στην Αργεντινή ξεκίνησαν μία πιτσαρία που σήμερα απασχολεί 23 άτομα, όπως και αυτοί. Μπράβο.
2: Πολύ ωραία,
1: μπράβο.
2: Ωραία, ναι, να τα λέμε αυτά.
1: Πολύ ωραία νέα. Και εδώ βλέπω και είναι και κουκλάκια αυτά τα παιδιά. Τα βλέπω εγώ μπροστά μου. Επιστήμονες, λέει, καλλιέργησαν καρδιακό ιστό πάνω σε φύλλα σπανακιού. Μία ανακάλυψη που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στη θεραπεία των καρδιακών παθήσεων. Και τελευταίο, η γονιδιακή θεραπεία σώζει τη ζωή των μωρών. Θεραπεύει μια σπάνια γενετική διαταραχή και δίνει ελπίδα για το μέλλον. Πάρα πολύ όμορφα νέα.
2: Αυτά τα σημαντικά πρέπει να ακούγονται, ναι.
1: Πάρα πολύ όμορφα νέα και χαίρομαι που τα μοιραστήκαμε εδώ με τους ακροατές.
2: Και μπράβο σου γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα κάνουμε. Έχω κάνει μια τσαχπινιά.
2: Για πες.
1: Τα έχω συνδυάσει στο κεφάλι μου πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Θα πάμε να ακούσουμε Ιουλία Καλυμάνη για τα μάτια του κόσμου που διασκευάζει Χρήστο Αυγερινό.
2: Ναι.
1: Και μετά θα ακούσουμε Ιουλία Καραπατάκη που διασκευάζει Ρίτα Σακελαρίου. Σώζομαι.
2: Πολύ ωραίο.
1: Θα πάμε να ακούσουμε την Ιουλία τώρα, δηλαδή.
2: Τη Ιουλία, γενικά.
1: Τη Ιουλία.

0: Εντάξει, παιδιά, μου άρεσαν πολύ οι Ιουλίες. Δεν ξέρω για εσάς, αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
1: Και το ένα και το άλλο.
0: Σας ευχαριστώ. Φιλάω τα μπράτσα μου τώρα, όταν κάνω κάτι τέτοια. Ναι, ναι, φιλάω τα μπράτσα μου. Λοιπόν, πριν να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τι είναι αυτά που είπε η Αντελίνα η Βαρθακούρη, παιδιά? Κάπου πέσανε, κάπου έπεσε το μάτι μου τώρα εμένα.
1: Ότι τι.
0: Είπε ότι προσπαθεί να μας πει, τέλος πάντων, η Αντελίνα για κάποιο λόγο, ότι το να ψάχνεις κινητά και το να κλειδώνεις το σύντροφό σου έξω από το σπίτι είναι, λέει, το αλατοπίπερο σε μία σχέση. Εντάξει, είναι... το έχω πάθει και με κομμωτή, ρε παιδί μου, ο οποίος προσπαθεί να με πείσει ότι πηγαίνουν οι αφέλειες στο κοντοκαρέ. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει.
1: Όντως. Να σου πω, εντάξει, είναι όπως το σκέφτεται ο καθένας. Αυτή θεωρεί ότι υπάρχει μία σπίθα, έτσι.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, δεν θα τοποθετηθώ. Θα πάω απλά σε Χάρη Βαρθακούρη και μετά σε διαφημίσεις.
1: Απλά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
4: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
3: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
4: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
5: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
3: Έχει κάτι καλό να φάμε?
5: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
3: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
5: Caravel 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
6: Διαφημίσεις! Yeah!

0: Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας το διάλειμμα με Πέτρο Ιακωβίδη, τέλεια διασκευή από τον Ιωακίμ Φωκά. Εδώ στο Music Club 105,8 η νικοτίνη που λέγαμε πριν, παιδιά μου.
1: Ναι.
0: Εξακολουθεί να με επηρεάζει, καθώς επίσης και το air condition που βαράει ακριβώς τη μούρη μου πάνω.
1: Μόλις
0: το. Το κλείσα. Λοιπόν, στην παρέμβαση και σήμερα φυσικά ήταν οι κουρίτες, οι οποίοι μπορούν πάντα να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση μπορεί να επιθυμείτε. Είστε ένα τηλέφωνο μακριά, αγαπητοί αγροτές. 2-80-823-973. Νομίζω το έχετε μάθει απ' έξω πια τόσες φορές που σας το έχω πει.
1: Μόνο δεν το ξέρουμε.
0: Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε άλλη μια τσαχπινιά. Θα πάμε να ακούσουμε έτσι, ένα ντουέτο που θα ήθελα εγώ να γίνει κάποτε, αλλά δεν θα γίνει δυστυχώς.
1: Γιατί το προδικάζεις?
0: Γιατί είναι ο Γιάννης ο Πάρης, το Θοδωρή το φέρει.
1: Μπορεί να γίνει, να μπορεί να συμβεί.
0: Εντάξει, δεν θα συμβεί. Γι' αυτό τους κάνω από μόνη μου ντουέτο. Μπορεί να βάλω και το AI κάποια στιγμή να παίξω, ρε παιδί μου, το AI, να τους κάνω ντουέτο μαζί. Να λέει ο ένας το πουλάω το σπίτι και ο άλλος τραγουδάει τα οδοφράγματα.
1: Δεν είναι κακό. Τα οδοφράγματα θα βάλει.
0: Θα βάλω τώρα τα οδοφράγματα από το Γιάννη τον Πάριο και θα ζητήσω από το AI να μου το κάνει ντουέτο με το Θοδωρή το Φέρι. Πόσο ακούγεται.
1: Εγώ έχω μείνει στα οδοφράγματα. Είναι το αγαπημένο μου.

0: Νομίζω ότι γεμίζει με έναν άνθρωπο ένα σπίτι, ειδικά είναι το δικό μου, το οποίο είναι 45 τετραγωνικά και δεν χωράω ούτε εγώ ίδια οριακά μέσα με τα πράγματα που έχω, αγαπητοί ακροατές.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία πόσα τετραγωνικά είναι ένα σπίτι.
0: Εννοώ ρε παιδί μου ότι εντάξει. Για εμείς με έναν άνθρωπο.
1: Μπορεί να είναι τεράστιο και μέσα να μην υπάρχει τίποτα. Ναι. Να είναι άψυχο.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, ναι, απόλυτα. Τέλος πάντων, μην το πολύ αναλύσουμε. Θα το αναλύσουμε άλλη στιγμή. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ θα σας πούμε φίλια και δύο. Ήταν η εκπομπή του Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Θεωρώ ότι είχε ανοίξει το μικρόφωνο. Και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο που αύριο εορτάζει. Θα τη πούμε αύριο με στα χρόνια πολλά. Όχι σήμερα. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε με Βασίλη Καρά που δηλώνει ένα φαινόμενο και εμείς το ίδιο. Έτσι, ταυτιζόμαστε.
1: Ταυτιζόμαστε απόλυτα.
0: Και ενστερνιζόμαστε κάθε στίχο του. Λοιπόν, φιλιά και δύο, τα λέμε αύριο στις 8.

0: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
1: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
2: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
0: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
1: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
4: Από την κορυφή του ψιλορίτ.

0: Αγιο Αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ, όλα.
0: Φύγαμε.
2: Αγιο Αντιλιακό, το μαγιό και το ραδιόφωνο.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: 95,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Για φημίσεις, γέλα!
4: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: διαφημίσεις. Λέλα!
1: Βάλε τώρα μουσική.
2: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
5: Valentino. Mix. Non-stop.

0: σας το είπα. Έχουμε και app για το κινητό σου.
1: Και iPhone και Android.
0: Ε, ναι, μισές δουλειές θα κάναμε. Music Lab 105,8. Πολύ φευγάτος σταθμός.

Πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: τραγούδια σου.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Όλοι ακούνε. Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8.
4: Επιτυχίες.
3: Επιτυχίες. Μόνο.

0: Music Club.
1: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Δεν χορταίνω να τον ακούω.
0: Άνοιξε την ένταση. Music Club 105,8. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κάνουμε μία έρευνα και θα θέλαμε να μας πείτε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
0: Καλά ρε κοπελιά, τα ρωτάνε αυτά. Φραπεδιά, χαλαρά και music club. Τίποτα άλλο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.